Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,6. My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική. Τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
2: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
2: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του μάπες.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Σπύρου Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου να δω, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σαν Σούπερμαν, παιδιά, προσγειώθηκε ο Θανάσης Πασάς εδώ στο στούντιο του My Radio 104,6 και του Mappe Show. Η Κατερίνα Μπούκα ήδη έχει έρθει, μας έχει ενημερώσει για διάφορα θέματα που συμβαίνουν στα headquarters. Τα κεντρικά του My Radio 104,6. Τίποτα. Βασικά, απλώς κάποιες παραλαβές που είχαμε και κάτι μας έστειλαν εκεί. Βασικά είναι όλοι στη θέση τους. Δηλαδή, όσοι είναι, να είναι, είναι.
1: Ναι. Δεν έχει αργήσει. Ο Βασίλης στη θέση του.
2: Ακριβώς. Κοίτα, τις τελευταίες.
0: Αυτοί που δεν αργούν δεν έχουν αργήσει και αυτός που αργεί άργησε.
2: Τις τελευταίες πέντε μέρες λες και έχουμε ραντεβού με τον Βασίλη. Συνέχεια ερχόμαστε μαζί, συναντιόμαστε στο φανάρι. Απλά δεν ξέρω ρε γαμώτο γιατί αργεί τόσο πολύ, αφού μαζί μπαίνουμε.
1: Εντάξει, τώρα άλλο.
0: Πώς βάζει τίποτα κρέμα σε αυτό, ικανό τον έχω.
2: Μπακ, το κάνει λίγο. Κοίτα.
1: Πρέπει να μην τσαλακωθεί ο Βασίλης όταν σηκώνεται. Δεν είναι το ίδια διαδικασία. Καλά,
2: ο Βασίλης γιατί μου άρεσε, γιατί είναι αρχοντιά.
1: Είναι αρχοντιά, ακριβώς.
2: Watch me go slowly.
0: Καλημέρα, Μάπε, από όλου μα. Από τον Θανάση Πασά και από την Κατερίνα Μπούκα και από τον Βασίλη Βλάχο που έρχεται. Θυμάμαι. Αυτό είναι το Μάπε Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να συνεχίσετε να μα ακούτε. Τι να σα πω. Θυμάμαι λοιπόν όταν σου είχα πρωτοπεριγράψει τον Βασίλη, δεν τον είχε ακούσει.
2: Όχι.
0: Και με τον Βασίλη θα τον τρομούν, έλεγε ο Θανάσης τα δικά του εκεί, για να δει καλό παιδί που είναι. Έλεγε, θα τον τρολάρω, θα τον κάνω. Ελπίζω να μην παρεξηγείται, θα τον έτσι. Και τώρα λέει, τον έχει respect. Στα πράγματα, ας πούμε, στο θέμα του ντυσίματος, αυτά και αυτά, και θα του δείξω και θα του κάνω και θα του ράνω και θα του κάνω τη ζωή δύσκολη και θα έρχεται. Γιατί ήρθα να σου το κάνεις αυτό. Έτσι με μου λέει εγώ, του ρολάρω όλους, μου λέει, θα φτύσει το αίμα της μάνας του, μου λέει, που θα έρχεται στο ραδιόφωνο. Και τελικά έγινε ο καλύτερος υποστηρικτής του, να πούμε.
2: Όχι, ξέρεις, τους συνεργάτες, όπως και την οικογένεια, ας πούμε, να τους θαυμάζεις. Άμα δεν τους θαυμάζεις, κάτι ωραίο που είναι σήμερα.
1: Γιατί ήσουν τόσο σίγουρος ότι δεν θα τον θαύμαζες, ρε
2: παιδί μου. Όχι,
1: μόρα,
0: Θανάσης,
2: έχω άλλη προσέγγιση.
0: Ο Θανάσης έχει άλλη προσέγγιση. Είναι ρε παιδί μου, σαν μικρό παιδί. Σε όλα τα καλά και τα κακά. Έχει την αγνή πρόθεση πάντα, έχει καλή ψυχή. Αλλά το στόμα του θα προτρέξει πριν γνωρίσει. Θα του περιγράψω δηλαδή τον Βασίλη και θα πει αυτόν που με περιγράφει, θα τον κάνω έτσι, θα τον κάνω αλλιώς. Και μόλις τον γνωρίσει, πες επίτα να σε φάω.
1: Εγώ νομίζω ότι τον φοβάμαι και λίγο τον Βασίλη. Δηλαδή σήμερα που έχω κάνει αυτό το συνδυασμό, γιατί κρύωνα και δεν ήθελα να βάλω το τζιμ μπουφάν. Και έβαλα μία. Θα με κοιτάξει, δεν θα μου πει.
0: Περίγραψε όμως, ναι, ναι. Για τους ακροατές.
1: Ναι, γιατί φοράω μια πράσινη φόρμα και από πάνω μια μαύρη ζακέτα. Είναι τρίριγα και τα δύο. Δεν κολλάνε, ρε παιδί μου, μεταξύ
0: Αντίντας.
1: Τους. Το ξέρω, ναι. Να βάζει το χέρι μπροστά.
0: Γιατί, συγγνώμη, έχεις κάποια συγκεκριμένη παράδοση στην οποία οφείλεις να είσαι συνεπής ότι όλα πηγαίνουν. Έχεις δει πως ντύνεσαι κάθε μέρα.
1: Ναι, έχω δει.
0: Αυτό...
1: Εντάξει, ψιλοτεριάζουν, ρε παιδί μου. Δεν βαράνε τόσο.
0: Εσύ να μην βαράς και να μην τζινάς. Να είσαι αυτό που θέλεις να είσαι και να ντύνεσαι όπως γουστάρεις.
2: Ναι, μπορείς να είσαι αυτό που θες να είσαι.
0: Άστον αυτόν.
1: Τον έχω
0: αυτό
1: στο μυαλό μου.
0: Την πετριά του.
1: Έχει την πετριά του, ναι. Τον έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή έβαζα τη ζακέτα το πρωί και έλεγα πώς θα εμφανιστώ έτσι. Μήπως να τη βγάλω μόλις φτάσω.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να έχουμε να μην υποκείμεθα μπούλινγκ από άλλους και να υποκείμεθα από τον Βασίλη.
1: Νομίζω ο πρώτος που θα φέρω στην ψυχοθεραπεία μου θα είναι ο Βασίλης.
2: Παιδιά, πολύ
1: θέμα.
0: Μπορείς να φέρεις guest σαν το voice.
1: Όχι να μιλήσει, καλέ.
0: Να φέρεις ένα
1: guest.
0: Μπορείς να φέρεις ένα guest στην ψυχοθεραπεία.
2: Φέρε με guest. Καταρχάς θα τη κάνω και αυτήν ένα σέιμινγκ για το ρούχο. Μετά τη βάλεις εσύ στο τιβάνι, το γυρίσετε. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να πηγαίνουμε με.
1: Τέλειο,
2: με συνοδό.
0: Με ένα guest.
2: Όχι, τέλειο. Και ξέρεις, χωρίς να του το πεις, πας πάντα με αυτόν που σε προβληματίζει. Που σου κάνει. Που σου δημιουργεί κάτι.
0: Να το πεις, αν γίνεται έτσι, θα μαθευτεί, ρε Θανάση.
2: Θα του το πεις μετά. In the making, δεν θα φύγει μετά ο άλλος. Αν είναι στο καλαπέ,
3: αυτό,
2: θα κάνει.
3: Αυτό καλό είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή είσαι εσύ ο ψυχολόγος μου. Έρχομαι και σου λέω. Κύριε Ουγγαρέζε, καλησπέρα. Σας έφερε και το αντικείμενο των προβλημάτων. Θανάσης μέσα.
2: Γεια σας. Τι γίνεται.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Καλημέρα στους ψυχολόγους και στους γιατρούς που πηγαίνουν τώρα στα χειρουργεία τους. Καλημέρα. Είμαστε η μεγάλη μας τύπη που μας ακούτε από τόσο πρωί. Και στον Γιάννη τον Κορδόνη και στον Ευαγγέλη τον Χαρισόπουλο και στον έξω φωτό του Σκιτζή.
2: Θα σας τα πω μετά. Συνάντησα Τούρκους τώρα. Απίστευτο.
0: Από το Final Four, ε?
2: Ναι, απίστευτο. Βέβαια μεγαλύτερη ηλικία. Ήταν τρία ζευγάρια σε ένα βανάκι. Οσμάν, καλά δεν θα με ακούει τώρα, άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα, Οσμάν.
2: Ήρθαν από Αδριανούπολη τώρα πρωί-πρωί.
0: Και... Τους μίλησες δηλαδή.
1: Ναι, τους είπες να ακούσουν κιόλα, γιατί τους λες καλημέρα. Πω...
2: Καλά δεν τους είπα, αλλά... ναι. Τι λέω, κοσμικά θα πάει.
0: Ναι.
2: Ήταν δίπλα εκεί, καθώς είδα τη φορά για Φενέμπαξε εμφάνιση. Στο καφέ. Ναι, καλέ, εκεί που σταματάμε.
0: Έξι ώρα λοιπόν σήμερα η πρεμιέρα του Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό. Σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθεί ξαναλέω στις 6 ώρα και μετά 9 είναι ο δεύτερος Θανάσης.
2: 9.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ωραίο θέαμα να υπάρξει. Δεν θα αποκαλύπτει τυχαία στο Ολυμπιακό, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν το περιμένετε από μένα.
1: Δεν πειράζει.
2: Να σου πω να κάνω cross promo.
0: Κάνω το γουστάρι.
2: 6 ώρα θα είμαστε live στα καταστήματα Όλγων με το sports party. Θα είμαι εκεί.
0: Πες το κανονικά, ρε παιδάκι, μην το μασάς.
2: Όχι, απλά είναι η φωνή του promo.
3: Είναι η φωνή τη εκεί κατάσταση. Εκεί δεν έχετε κόσμο. Εγώ, άμα θέλω να έρθω.
2: Μπορεί να έρθω.
3: Έρχομαι.
0: Περίμενε. Θα είσαι από ένα κεντρικό και θα εκπέμπει Όλγων ή θα είσαι.
2: Θα είμαστε, όχι, θα είμαστε από το στούντιό μα και θα δίνουμε εικόνα, θα είμαστε πάνω στο παλμό του Final.
1: Αυτό είναι Αθηνών κάπου. Κάπου και δεν μπορεί να μα πει.
3: Εγώ φιλικό θα πήγαινε, όχι ω κοινό.
0: Σκατά τα έχετε κάνει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Θανάσης θα βγαίνει από στούντιο. Στο στούντιο δεν μπορείτε να πάτε. Όχι. Ο Βασίλης ρώτησε σε περίπτωση που. Δεν μπορεί.
2: Εντάξει, θα τον βάλω τον Βασίλη.
0: Το Βασίλη, ναι, αλλά δεν μπορεί να το πει.
3: Δεν έχετε κοινό η φάση εκεί.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όταν ακούτε τώρα εσεί, είναι ο Βασίλης και ο Θανάσης να βάλει τον Βασίλη. Τελεία. Στο στούντιο δεν θα είναι και τίποτα φοβερό. Θέλω να πω, δεν είναι μέσα στον χώρο.
3: Όπω θα πήγαινε και εκεί, εγώ θα πάω.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι έρχεται.
0: Μαζί με την Κική.
2: Κάνουμε το λαπτοπάκι τη και τσεκάρει.
0: Αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι και ο Θανάσης ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για να μην του ξεμυαλίζετε του μάπε. Λοιπόν, τώρα. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το προϊόν, την εκπομπή δηλαδή, από όλα τα καταστήματα. Καταστήματα είναι έτσι,
2: ναι,
0: δεν
2: είναι
0: Όλγων. Τι ώρα?
2: 6 ώρα θα είμαστε live. Θα πάει μέχρι τις 9 μετά και τα παιχνίδια.
0: Και να το πασέρι και το άλλο και το 9 θα
2: το πας. Άλλο δεν θα το δούμε. Φεύγουμε πάντα στο ημίχρονο.
3: Γιατί έχουμε και σπίτια.
2: Ναι, και θα μας βάλει στο τελικό.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο εγώ βλέπω, δεν παίζει Ολυμπιακός.
0: Δεν αφήστε και Πανάκη.
3: Πόσο να δούμε.
0: Θα είναι και αυτή η συμπαρουσιάστρια σου η όμορφη.
2: Α, θες.
0: Ναι, θέλω. Εσύ μου έχει πει να το
1: θες.
0: Μου έχει πει είναι μια πολύ. Μου έχει πει να μου κάνει προξενιό. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
0: έξι. Όχι, το Βασίλη θα έρθει σήμερα και η Κική. Την άλλη φορά θα έρθω.
1: Πήγαινε στο τελικό εσύ.
0: Ναι, την άλλη φορά θα έρθω εγώ με την Κική.
3: Ναι.
0: Είμαστε το συνένα τη Κική.
3: Δικαιούται να γκέστη Κική.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μάπε. Ο Βασίλη Βλάχο, ο Θανάσης Πασάς και η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ.
1: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Πώς έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Πείτε μας τι θα φορέσετε σήμερα, μια που το φέρει κουβέντα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 γάμο το σπίτι μου.
3: Νομίζω σκότωσες κουνούπι.
2: Αρέσει, αυτό με τον καφέ δεν γίνεται. Τα χέρια σου
3: είναι. Είναι παράδοση ετών.
2: Ξέρεις, έχει αρούγκαλα χέρια κι αυτός με τις κινήσεις.
3: Ναι, τα χέρια είναι τα αρούγκαλα, το άλλο είναι delicated.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης, λοιπόν, γιατί αυτόν θέλω να φάξω.
3: Ελάτε, σας ακούω.
0: Χτες κάναμε το μεγάλο λάθος στο σφάλμα για να καταλάβετε από πού εκπορεύεται η ανασφάλεια που έχει η Κατερίνα Μπούκα. Λοιπόν, του κάναμε το μεγάλο λάθος να του πούμε ότι επειδή μας μετέφεραν, ρε παιδί μου, ότι κάποιος είδε κάπου τη Βουλγαράκη με κολάν και τακούνι.
3: Ναι.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο. Η Ελένη Δε είναι μικροκαμωμένη, αλλά έχει πολύ ωραίο σώμα.
3: Να πω,
0: την έχουμε δει και με μαγιό. Ήσουνα. Τότε που είχαμε πάει μαζί διακοπές με το Βοσταμάτι.
3: Γενικά την έχω δει από το Insta, παιδιά. Και το ξέρω και το σώμα της.
0: Πολύ ωραίο σώμα.
3: Καταπληκτική.
0: Μικροκαμωμένη. Είναι
3: εγώ ωραίος. Είπα ότι δεν μπαίνουμε στο γήπεδο του γκολφ να φωτογραφηθούμε με τα κούνια και κολλάνε.
2: Σέβεται τον χώρο.
0: Τολμήσαμε λοιπόν να τον αμφισβητήσουμε τον Βασίλη και να πούμε. Έρχεται η κοπέλα. Το τζίγκλαγο όπως καταλαβαίνετε. Του λέω έρχεται από την Πορτογαλία, φέρνει τη μόδα να πούμε. Εσείς εδώ πέρα μέσα στην Ψωροκόστενα. Πώς δηλαδή θα μας πεις αν αυτό που έφερε η Ελένη είναι καλό ή κακό.
2: Έχει τη λατίνικη πνοή που λέμε, ρε.
0: Χρόνια πολλά στην Ελένη κιόλας να πούμε.
1: Αχ, χρόνια πολλά!
0: Αρχίζει και βράζει ο Βασίλης.
3: Πετάγε τη φλέβα, αυτή η κεντρική εδώ.
0: Λέω Βασίλη, δεν θα μας πεις εσύ και λέει καλά. Και αρχίζει μετά και.
3: Που δεν έχετε δει ένα open που πάνε εκεί στο σαλόνι της Polo Ralph Lauren με την Ann Wintour, τι φοράνε και τι δεν φοράνε.
1: Δεν έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Εγώ πάντως μπήκα στο προφίλ της Ελένης Βουλγαράκη μετά από όλα αυτά για να δω όντως το κολάν. Γιατί λέω, μήπως μπερδεύτηκες και ήταν ένα απλό υφασμάτινο κάπρι.
3: Ήταν κολάν και τακούνι.
1: Ήταν
3: στο γήπεδο του γκολφ. Ήταν η μόνη που δεν φορούσε αντίστοιχο ρούχο και παπούτσι με την περίσταση.
1: Δεν πρόσεξα, γιατί έπρεπε να δω αν είναι κολάν ή παντελόνι. Αλλά θα ξαναμπω.
2: Ίσως αρχίζει και περνάνε επειδή έχει γκαζόν και εκεί το στυλ υπασίας. Στην υπασία φοράνε κολάν και μπότα.
0: Όχι, ρε, μπότα, ρε.
2: Παιδιά, αλλά το κολλά είναι κολλά.
3: Ήτανε παιδιλάκι.
1: Ναι, ήταν παιδιλάκι.
3: Επίσης, τώρα που λέμε για την υπασία, με τι θάρρητα μου πάνε ειδικά αυτές οι τύπου εξωτερικού, κάτι Μπέλες Χαντίτ, κάτι τέτοια, και κάνουν την υπασία με λευκό παντελόνι. Μπράβο σας.
2: Μπράβο.
1: Σας έχουν άλλο ρε εσύ μετά.
2: Λερώνε.
1: Με αυτό θα μείνει.
0: Είναι λευκό-λευκό, είναι ένα μπέζ.
3: Κατάλευκο. Και καφέ μπότα, όπου εδώ ξέρεις που ακουμπάει από μέσα.
0: Και δεν είναι θέμα γυναίκας και οι άντρες. Δηλαδή, εγώ σας προκαλώ, ποιος θα φορούσε λευκό κολάν ανεξαρτήτως σώματος τώρα.
3: Ναι,
0: αφήστε
3: βέβαια
0: τα αυτά. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λερωθεί και μάλιστα σε σημεία που θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση.
1: Και γενικά το λευκό δεν συγχωρεί.
0: Και δεν λέω ότι θα έχεις τις πάνω σου.
3: Που μπορεί και αυτό.
0: Και αυτό. Αλλά ρε, παιδί μου, εμείς ειδικά οι άντρες που είμαστε και λίγο ατσούμπαλοι στην τουαλέτα. Μία σταγονίτσα είναι αυτό. Συγγνώμη που σας κάνω και αειδιάζεται.
3: Θα γίνει.
0: Αλλά θα γίνει. Ακόμη το που θα κάτσεις, τα γόνατα, ακόμη και το που θα κάτσεις από κάτω στους μυρούς. πιάνει μια απόχρωση διαφορετική από το λευκό κατάλευκο, θα την έχει.
2: Ξεκάθαρα. Γι' αυτό δεν φορά ποτέ λευκά παντελόνια. Τον χαίρομαι τον Βασίλη που το φορά, εγώ δεν το τολμώ.
1: Αυτό είναι τζιν χοντρό όμω.
3: Το έχω βάλει εν γνώση μου, δηλαδή με το που μπήκα μέσα στα μάξι, κοίταξα α πούμε το κάθισμα, είχε ένα τόσο δα ρίμισμα σταχτούλα. Το φύσηξα. Ξέρω ότι κάπου θα έχω κάτσει πάνω σε μαυράκι. Αυτό. Τώρα το έχω. Δεν είναι. Αυτό. Τελειώσαμε.
2: Και μια μιλάμε και για ρούχα, εγώ θέλω να μου πει κάτι άλλο. Να μου πει γιατί άμα το είδε.
0: Γιατί πάμε, πάμε μέσα. Μπες μέσα στο βούτα. Βούτα.
2: Εχθέ σου άρεσε η Καρισιανού. Με ζούλια έσκασε.
3: Ρε παιδιά, μα σα πω, δεν το πρόσεξα το σύνολο
1: το
3: παρότι είδα πολλά
1: αυτό
3: βιντεάκια.
1: Το
2: λουλούδι, το πένθυμο και κάτι σαν αγέννηση. Μαύρο γαρίφαλο.
1: Νομίζω είναι λίγο 3D. Το λουλούδι. Δεν φαίνονταν σαν να βγαίνει λίγο από την πλούζα.
2: Μάλλον. Είναι
0: και μάλιστα είναι. Ανέβασε αντίστοιχη ανάρτηση ο Βασίλης Ζούλιας ότι δεν είχαμε ιδέα ότι θα μας τιμήσει.
3: 8 η ώρα για να μην είναι πολύ νωρίς. Άμα θέλετε, πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Ζούλια να μας τα πει.
0: Ωραία, ναι. Να τα πούμε.
2: Αμέ, why not.
0: Ωραία, θα πάμε και σε αυτό. Έλεγα ότι μια μικρή λεπτομέρεια να σας πω, μια που λέμε τα δικά μας τώρα εδώ. Κάνω και εγώ την εισαγωγή μου. Μας άκουσαν από την Σλόγγι ότι φοράω Σλόγγι βρακή.
3: Ναι.
0: Και μου στείλανε σόρουχο Σλόγγι και φανελίτσα. Να ξέρετε ότι είναι τη Τριούμφ.
3: Σόπα! Είναι τη οικογένεια.
0: Τη οικογένεια Τριούμφ είναι. Και επειδή η marketing, διευθύντρια marketing είναι μάπισα, μου έστειλε επειδή σε άκουσα, ορίστε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο ο Δημήτρη και εμεί δεν φοράμε.
1: Ναι, εμεί βρακιά δεν φοράμε.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Είπατε εσεί ότι φοράτε σου λόγγι, εσεί
1: φοράτε. Ό,τι λάχι φοράμε εμεί οι
0: βλάκοι.
2: Θα φορέσουμε τώρα.
3: Πού κάνει έτσι ο κόλο σα για να βρακεί.
2: Αυτό είναι για Calvin Klein. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Δεν κάνει έτσι ο κόλο για το βρακί, κάνει ο κόλο για το τσάμπα έτσι.
3: Ναι, το τσάμπα. Το φτηνό είναι καλό, το τσάμπα είναι καλύτερο. Γνωστός κανόνας.
0: Κάλυψα την μπουκά και τώρα θα ξεμπροστιάσω τον Θανάση τον Μπασά, γιατί νομίζω ότι είμαστε φίλοι. Καθόλου φίλοι δεν είμαστε. Στον αέρα θα τον ξεφτυλίσω άσχημα τώρα, διότι
2: έλα,
0: λέει.
2: Πάνε,
0: ναι, το Σλόγγι το καταέκραξε κουφάλα.
2: Πότε ρε.
0: Κοροϊδευτοχλέβασε. Βασιλική, πώς το είπε το Σλόγγι.
2: Το τυροπιτάκι, εγώ το εσόρουχο έλεγα.
0: Σλόγγι ήταν.
3: Γιατί
2: δεν εγώ δεν είπα για τη μάρκα, εγώ είπα για το βρακάκι.
0: Δεν είπε
2: βρακάκι. Αλλά έχει βγάλει και μποξεράκι από
0: ναι, αλλά δεν είπε όμω, είπε σλόγγι.
3: Διαλέγει κιόλα.
2: Γιατί
1: τώρα είναι που πρέπει να του στείλουν για να τον πείσουν ότι το τυροπιτάκι, βρακάκι, σλόγγι είναι το καλύτερο.
2: Αντίθετο μάρκετινγκ, βεβαίω. Ναι,
0: αυτό βέβαια δεν είναι τυροπιτάκι που θα βγει. Θα είναι αυτά τα λουκονικοπιτάκια να πούμε που δεν φαίνονται κιόλα.
2: Ωραία, και για συγγνώμη θα βάλω και στριγκάκι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει string σλόγγι.
1: Ποιος θα
2: υπάρχει, Triumph. Πώς λέγεται,
3: θα σου βρούμε.
2: Triumph,
0: Triumph.
1: Ειδική παραγγελία θέλουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα και την οικογένεια της εταιρείας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα πέρα από το τσάπ που λέμε εδώ, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι αποδεικνύουν οι εταιρείες, ρε παιδί μου, ότι στελεχώνονται από ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν συναισθήματα, που γελάνε, που ακούνε, που ξυπνάνε πάρα πολύ πρωί για να πάνε στη δουλειά τους, που είναι μέλη της οικογένειας των ΟΑΠΟΝ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πιστέψτε με τις λίγες γνώσεις που έχω κι εγώ επικοινωνιολογίας που σπούδασα, είναι, ρε παιδί μου, πολύ πιο σημαντικό από το να δείχνεις κοινωνική συνείδηση, να αποδεικνύεις σε κάθε λεπτό ότι είσαι μέρος αυτής της κοινωνίας. Άρα άλλος ένας, όπως όλοι οι μάπες, που ξυπνάνε το πρωί, που συμμετέχουν, που γελάνε, που δεν έχουν όρεξη να πάνε στη δουλειά, που χασμουριούνται, που έχουν τα δικά τους και που ο ένας έχει τον άλλον για να χαμογελάμε, για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Πριν λοιπόν πάμε στο κίνημα, στην Ελπίδα για Δημοκρατία, mm-hmm. που είναι το επίσημο όνομα πια που εχθές ανακοινώθηκε από την Μαρία Καριστιανού, θέλω να σας πω για μια μικρή έως μεγάλη είδηση για όλους όσοι γουστάρουν αυτά. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν νεαρότερος, θα το έκανα. Εγκρίθηκε κάτι που πραγματικά δείχνει ότι η τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση, πέστε να με φάτε, για τη συνεργασία μεταξύ ένα πανεπιστήμια, κάπως φτούρισε. Για το βασικό επιχείρημα εναντίον αυτού ήταν ότι, ρε παιδί μου, ποιοι θα συνεργαστούν, κάτι κολοπανεπιστήμια να πούμε του Σωρού.
3: Ναι.
0: Κολούμπια με Πάντιο.
2: Καλό.
0: Πολύ καλό. Για αυτούς που γουστάρουν δηλαδή και θέλουν, το μόνο κακό και κοιτάζουν. Εσύ, μην είσαι, ρε παιδί μου, προκατηλημένη.
2: Τι?
0: Ακόμη και αυτός είπε καλό.
2: Μην είσαι
0: τι βλέπω τη φάτσα σου.
1: Έχω κάνει σφράγισμα και με πονάει.
0: Καλά,
2: πρέπει να υπάρχουν επιλογές.
0: Πίπες. Ο καθένας ανάλογα με το πώς τα βλέπει τα πράγματα μπορεί να κινηθεί, να το κάνει, να το κάνει. Αλλά το ότι υπάρχει είναι αισιόδοξο. Τώρα θα σου πω κάτι που θα σου δώσω το επιχείρημα να με βρεις.
3: Μισό πριν μας το πεις, ναι. Για να αρχίσω και εγώ να διαμορφώνω άποψη.
0: Να πάρει την κανονική του τη μορφή.
3: Να αρχίσει στα ίσα.
0: Περίμενε, θα σου πω κάτι, θα τσαντήσει.
3: Ναι. Πρόκειται διαπιστωμένα για το κανονικό original Columbia.
0: Ναι.
3: Ωραία, σε ακούμε τώρα.
0: Columbia, Πάντιο, γαμάτο μεταπτυχιακό. Εγκρίθηκε χθες το βράδυ, αλλά.
2: Ναι.
0: Κατόπιν αντιδράσεων. Γιατί οι αντιδράσεις, πάει το μυαλό σας.
2: Τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Είναι πληρωμένο.
2: Λογικό μου.
0: Εντάξει, όχι, ναι, θεωρούσαν ότι δεν θα είναι για κάποιο λόγο.
2: Επειδή πάει, συνεργάζεται με δημόσιο πανεπιστήμιο. Εντάξει, δεν πάει.
0: Ακριβώς.
2: Στο εξωτερικό δεν έχω.
0: Τι κατά τροπολογία περάσατε λοιπόν, αφού πρέπει να το πληρώσουμε.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Ακριβώς.
3: πληρωτά,
1: ναι,
0: πληρωτά
1: ναι,
0: με τα ψυχιακά.
1: Ναι. Τα περισσότερα γενικά σωστά, νομίζω σωστά. Ότι είναι επιπληρωμή τα.
0: Σου λέει τελικά δεν είναι δώρον άδωρον. Δεν πειράζει, ήρθε το Κολούμπια στην Ελλάδα.
1: Ίσως είναι πιο προσεγγίσιμο προ την τιμή. Θα
2: σου
1: πω.
2: Λέει, θα μπαίνεις...
0: Κάνανε μια έκπτωση.
1: Δεν έχω
0: δίνουν ένα κουπόνι.
1: Δίνουν ένα 10%.
2: Μπορεί να σου λένε ρε παιδί μου, να την πτυχιακή σου θα την παρουσιάσει στο Κολούμπια. Το κάνουν αυτό γενικά οι ιδιωτικά
0: πανεπιστήμια. Να στο Κολούμπια. Ναι. Ναι.
4: Να πας εκεί.
1: Okay.
2: Ναι, να πας εκεί να την παρουσιάσεις.
0: Κολούμπια, ρε.
2: Να κάνεις και ένα εξάμεινο τσάμπα.
0: Πάντως, να σου πω και εγώ.
2: Α, μπορεί να είχα ένα τέτοιο. Το μισό με ένα πτυχιακό να το κάνει ζωρέα στο Κολούμπια. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Να το ψάξουμε.
3: Αυτό πράγμα. Κάτι λέει. Γιατί έχω ένα φίλο, ας πούμε, που το παιδί τα έχει σπουδάσει όλο εδώ από το σπίτι του Αθήνα σε ξένα πανεπιστήμια συνεργαζόμενα. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα. Και κανένα δύο φορές που έχουμε πάει σε καινούργιες παρέες εκεί σε κάτι πάρτι, σε κάτι μαζόξη και τον έχω αφήσει δύο λεπτά μόνο του. Τον βρήκα να λέει σε κάτι άσχετος. Εγώ ξέρετε, σπούδαζα Λονδίνο. Μετά είχα πάρει το μεταπτυχιακό μου από Αμερική. Ναι, χωρίς γιατί... να διευκρινίζω ότι αυτά γίνανε από τα πατήσα.
2: Κοίτα, ο Παναγιώτης εδώ βέβαια μας δίνει μια άλλη οπτική.
0: Μισό λεπτό πριν πάμε στον Παναγιώτη, ξέρεις τι, πουλάνε αυτή την παραμύθα. Αυτά τους λένε.
3: Ναι.
0: Ότι αν κάνεις δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο μας, ο δεύτερος χρόνος είναι σαν να είσαι στην Αγγλία. Κατάλαβες, λέει έτσι.
3: Ναι,
2: ναι, μωρέ, δεν ξέρω.
0: Ναι, όπως λέγανε όταν πάρεις το proficiency του Cambridge και την επάρκεια, είναι σου λέει σαν να είσαι στο δεύτερο έτος Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
2: Κοίτα, τα δύο
0: σε γλωσσολογικές σπουδές.
2: Τα δύο κολέγια στην Ελλάδα μόνο που το κάνουν αυτό και όντως το κάνουν το DIRI και το BCA. Δηλαδή, άμα σου πούνε ότι μπορείς να πας στο εξωτερικό, σου δίνουν και την επιλογή να πας. Δηλαδή, μπορεί να πας να κάτσεις και έξω.
0: Τι το ξέρω.
2: Δηλαδή, ξέχασα. Αυτό που είπες τώρα.
0: Όχι, αυτοί σου λένε ότι φυτώντας την Ελλάδα είναι το ίδιο σαν να ήσουν ένα χρόνο στην Ελλάδα. Κατάλαβα τι λες. Αυτοί σου λένε, ρε παιδί μου, κάνε ένα χρόνο εδώ και ένα χρόνο έξω.
2: Μπράβο,
0: ναι. Όχι,
2: δεν
0: ισχύει
2: αυτό.
0: Το χρόνο που κάνεις εδώ τον μετράμε για έξω. Και πάει ο άλλος και στείλεται στις παρέες. Έξω ήμουνα.
3: Ναι.
0: Που δεν ήσουν έξω, μέσα ήσουν. Ναι. Και σου πουλήσανε ότι αυτό το έξω είναι σαν μέσα.
3: Ναι, έκανα λέει το πτυχιακό μου στο Λονδίνο, στο Τάδε.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Παναγιώτης λοιπόν εδώ μας δίνει κάτι που άκουσε στην ΕΡΤ χθες και μου άρεσε αυτή η πληροφορία γιατί είχε δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Με τη μία πήγαμε να κράξουμε. Λέει 5.000 λέει, θα έχει εδώ λέει, το μεταπτυχιακό του Κολούμπια, γιατί έξω λέει έχει 80.
1: Έχει 80.000, είναι μονοετές ξενόγλωσσο πρόγραμμα. Ωστόσο, εγώ έχω μπει στην εφημερίδα των συντακτών και
0: βέβαια,
1: διαβάζω διάφορα.
0: Η οποία είναι πολύ αξιόπιστη πηγή,
1: ναι,
0: και
1: είναι.
0: Αντικειμενική.
1: Εγώ τη διαβάζω και έχει και ωραία ένθετα.
0: Σωστό.
2: Δεν πήγε και ρίζο σπάστη.
0: Όπως να διαβάζουμε και τα εκκλησιαστικά νέα στο ένθετο το Χριστό σας. Του ριζοσπάστη.
3: Αυτή ωραία.
1: Ρε παιδί μου, άμα είναι αυτά δεδομένα τώρα που απλά παρουσιάζονται, δεν λέει γνώμη, λέει αναφέρει αριθμούς.
0: Γιατί δεν πας σε μία. Ούτε φιλοκυβερνητική. Μία εφημερίδα που να τα λέει κάπως, ρε παιδί μου.
2: Ποια λοιπόν, δεν...
1: Κοίτα να δεις.
0: Άντε πήγαινε σε μία καθημερινή και σε μία τα νέα. Για να μας... Όχι, σε μία καθημερινή παρά είναι η φιλοκυβερνητική.
1: Θα κάνω την έρευνά μου και θα επανέλθω. Γιατί τώρα αυτό θα μου πάρει
0: κάνεις
1: λίγο.
3: Επειδή κάνεις και eye rolling τώρα όση ώρα το συζητάμε, να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Να σηκωθεί να φύγει το Κολούμπια.
1: Εννοείται να σηκωθεί.
3: Μπράβο, να τελειώνουμε.
1: Άντε να πούμε τώρα 5.000 σε ένα χρόνο με ετήσιο εισόδημα 5.000. Τρία, πραγματικά.
2: Κοίτα, αντικειμενικά βγαίνει. Το 5.000 είναι μια χαρά.
0: 6 για Κολούμπια, 5.000 είναι πολύ καλά.
2: Έλα, εντάξει, παιδιά, τι πάει λίγο.
1: Κολούμπια. Θα έρθει το διδακτικό.
2: Βάλε λίγο νερό.
0: Πάει να πει Κολούμπια.
3: Μπορούμε να σου εξηγήσουμε.
0: Βάλε την κοπέλα.
1: Θα έρθει το διδακτικό προσωπικό του Κολούμπια εδώ να μας διδάξει. Θα είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Εγώ θέλω να δω όλα.
0: Μα όταν
1: θέλω να τα δω όλα. Θα είναι τα εργαστήρια τα ίδια.
0: Να μην είσαι αρνητική. Το έχω καταλάβει το βλέμμα σου πριν μίλησε. Το είπα στον αέρα του λόγου του αληθές. Θα βάλει κάποιο το όνομά του το Κολούμπια πάνω χωρίς να έχει τον πλήρη έλεγχο του αποτελέσματος.
1: Ναι.
3: Για τα 5.000.
1: Σιγά, πρώτη φορά θα είναι. Το Κολούμπια. Το Κολούμπια θα φέρω guest στην ψυχολόγο.
3: Ναι!
1: Με αυτό θα σκάσω.
0: Το Πανεπιστήμιο δεν βγαίνει δίχως φροντιστήριο. Καλημέρα, Μάπες. Ξεκινάει η χειρότερη εκπομπή στον ελληνικό ραδιόφωνο και η Κατρακύλα. Που ακούει το όνομα Μάπες Σόου.

0: πολύ ειλικρινή κουβέντα. Δεν θέλω να την πω στον αέρα. Όχι γιατί τα κρύβουμε. Μα να σα πω κάτι, θα το προσπαθήσω. Συζητάμε γενικότερα για το τι ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, όχι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε μεγαλώσει κάπως. Έχουμε στο μυαλό μας, οι γονείς μας, μας πέρασαν κάποια πράγματα. Πόσο δεκτικοί είμαστε στο να τα αλλάξουμε όταν βλέπουμε ότι αυταπόδεικτα. Τελικά είναι καλό. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει, λέγω μια θεωρία, ας πούμε, έτσι. Έχω μεγαλώσει ότι ο Χριστός, ότι οι χριστιανοί και οι παπάδες είναι το καλύτερο πράγμα. Βλέπεις ένα παπά να εγκληματεί. Εκείνη την ώρα βλέπετε ότι συγκρούεται αυτό που βλέπεις με αυτό που έχεις μάθει. Πόσο διατεθειμένος είσαι να το αλλάξεις. Ανάποδα. Σας το πω στα πολιτικά. Εγώ έχω μεγαλώσει, πούμε, ότι όλοι οι δεξιοί είναι κακοί. Αν δω ένα δεξιό να κάνει κάτι καλό, μην αρνούμε αυτό που βλέπω. Ότι όλοι οι αριστεροί είναι καλοί. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το λεγόμενο. Αν δω έναν αριστερό να κάνει κάτι κακό. Επίσης, συγγνώμη, Βασίλη, ναι, ναι. Επίσης, αν ένας αριστερός κάνει κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι όλοι οι αριστεροί είναι κακοί. Αν δω ένα παπά να κάνει κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι όλη η χριστιανική θρησκεία είναι για πέταμα.
1: Και γίνεται και αθλητικά, για να το καταλάβουμε περισσότεροι. Δεν όλοι οι Παναθηναϊκοί αλήτες, ούτε όλοι οι Ολυμπιακοί καθηγιά.
0: Ακριβώς. Ούτε όλοι οι παουτζίδες ορκ.
2: Το φαινόμενο της αντίθεσης γνώσης και σκέψης που κάνουμε, το λέμε γνωστική ασυνέπεια και είναι, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όλοι ξέρουμε ότι το κάπνισμα σκοτώνει, αλλά εσύ που καπνίζεις λες, όχι εμένα όμως. Ενώ το ξέρεις, είναι ασυνέπεια ως προς αυτό που ξέρεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί
3: πολύ ωραίο αυτό, Βασίλη.
0: Καλά, εσείς αυτό θαυμάζεστε. Δεν εννοούσα καθόλου αυτό. Εγώ σου λέω.
2: Γνωστική ασυνέπεια, δηλαδή.
0: Γνωστική ασυνέπεια είναι να το ξέρω και να το αρνούμε, λες.
2: Όχι. Ας πούμε, ακούς εσύ ότι ο Θανάσης χτύπησε την Κατερίνα.
0: Ωραία.
2: Είσαι τόσο σίγουρος από τα προηγούμενα σου χρόνια ότι ο Θανάσης είναι καλός άνθρωπος που λες, ναι, κάτι θα του έκανε.
0: Κάτι άλλο συνέβη.
2: Γνωστική ασυνέπεια. Ακούς δηλαδή ότι κάποιος έκανε κακό και είσαι ασυνεπής προς αυτό γιατί έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου.
0: Με το δεύτερο παράδειγμα το κατάλαβα καλύτερα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε στους μάπες κατευθείαν, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο, στη φίλη τη Δέσποινα, η οποία μας ενημερώνει για το σημερινό της outfit. Φοράει.
0: Σήμερα τι φοράς είναι το θέμα ημέρας.
2: Βεβαίως. Φοράει παντελόνι γνωστής γαλλικής εταιρείας του ΟΜΑ, Office, μπλε και προφανώς μπλουζάκι εννοεί με ροζ λογότυπο άλλης γνωστής εταιρείας, το Michelin Figure, με αθλητικό

0: παπούτσι. Και θέλει να ακούσει και θάλασσα με το Χαρούλι. Βεβαίως. Κάτι θα χρειαστεί από πάνω από το τισέρτ, εγώ θα έλεγα σήμερα για πρωί.
1: Θάλασσα Χαρούλι, τι μας είπε το Βασιλική.
2: Ένα σακάκι.
0: Ένα oversert, ένα κάτι τη.
1: Παρακαλώ, ομάδα, στείλτε μου λίγο την τελευταία αναφορά τη Στέλλα Ζωγράφου και θα την πάρω σήμερα Παρασκευιάτικα και θα γίνουμε κουβάρι.
2: Όχι μόνο Παρασκευή.
1: Στείλτε μου την αναφορά τη ΕΙΔΑΠ.
0: Την ΕΙΔΑΠ, βεβαίως, βεβαίως. Μέχρι να μας πει Κατερίνα τι συμβαίνει με την Αθηνούλα.
2: Η Αθηνά μας υπενθυμίζει ότι ο Θανάσης είχε πει ότι φοράει μποξεράκια ουόμο από τη Λαϊκή.
1: Μπράβο.
2: Και όχι κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Τα ουόμο.
1: Ορίστε.
3: Ορίστε. Επιβεβαιώθηκα. Δεν είπα ποτέ εγώ για τσλόγγι.
2: Τα ουόμο τα βρίσκουμε μόνο στη Λαϊκή.
4: Δεν νομίζω.
0: Όχι, υπάρχει και είναι και κανονική εταιρεία που σε κάποια άλλη νομίζω ψιλοεντάσσεται και έχουν γίνει και πάρα πολύ. Τάση, να το πω τώρα έτσι ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια στις μικρότερες ηλικίες και από μένα κάτω των 30 στους άντρες που μπορώ να σας πω, τα πολύ πρόχειρα εσώρουχα, δηλαδή να μοιάζει ρε παιδί μου ότι είναι πακέτο δωδεκάδα όντως από πάγκο ή καλάθι και αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως τα έχουν τάσει, δηλαδή αυτά τα πιο περίτεχνα με το εξωτερικό λάστιχο που κάτι έχει και κάτι αυτό και κάτι εκείνο έχουν πάει κουβά και θέλουν τα πιο.
3: No brand.
0: Οριακά του παππού, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μοιάζει πρόχειρο, vintage και πεταμένο.
1: Από άποψη, η μάνα μου παίρνει βρακιά και κάλτσες από το πανηγύρι.
2: Ναι.
0: Αλλά τι στυλ τσελίζει. ήταν τέτοιο στυλ, γιατί τώρα σου λέει το ψάχνουν σαν στυλ.
1: Σλιπάκια ήταν.
0: Ναι, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, τύπου πιο αθλητικά, με εξωτερικό λάστιχο, πιο μοντέρνα.
1: Και το μπροστά την τρύπα για να.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ήταν ελκυστό μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα σου λέω ψάχνουν, ας πούμε, σαν να μοιάζει δωδεκάδα. Ναι. Ξέρεις, ό,τι πιο απλό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εμείς είχαμε πάντα τη τάση να κυκλοφορούμε συνέχεια με το βρακί στο σπίτι. Με τον πατέρα μου,
0: ναι,
3: και τον αδελφό μου.
0: Τάση,
1: δεν το περιμέναμε,
0: ναι,
1: αυτό. Πολύ από τα σύμφωνα βέβαια για την οικογένεια Πασά.
3: Ναι, οπότε η μάνα μου σε κάποια φάση κατάφερε σταδιακά και μας άλλαξε τα εσώρουχα. Πήραμε όλοι μποξεράκια και μια φορά που την είχα δει, λέω: φοράμε όλοι μποξεράκια. Ναι, μου λέει: βάρεθηκα να σας βλέπω, λέει με το βραγί.
2: Ενέρεση. Αυτό εντωμεταξύ από ένα
0: άλλαξε
2: το
0: ντεκόρ στο σπίτι.
2: Δεν γίνεται. Αυτό του Balkan Dad που δεν τον νοιάζει. Δηλαδή μπορεί να έρθει με κόσμο σπίτι και αυτό είναι με το βραγί στον καναπέ. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο το
1: βραγί. Φίλε, γιατί αυτό εσύ ήρθε στο σπίτι του. Θα αλλάξει το ντεκόρ.
2: Λέει ένα σορτσάκι. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο και τον φοβέριζα και του έλεγα μη τυχόν.
3: Ο πατέρας μου ποτέ με βραγί, πάντα με ρόγα.
1: Ναι.
2: Ρόγα εννοείται έξω, αλλιώς δεν ξέρω, θα έπεφτε το σπίτι.
1: Συγγνώμη, θίχτηκαν οι αλληλέγγυοι δηλαδή που είδαν τον πατέρα σου με βρακί να του περιμένει στον μπουκαναπέ.
2: Εγώ δεν μπορούσα, με έπιανε ντροπή ρε παιδιά. Εσάς όχι.
3: Του βρακί, του πατέρα μου τα
0: χάνα. Γενικά ρε παιδί μου, και καλά στο σπίτι. Εμείς είχαμε και φαινόμενα, δεν ξέρω αν φύονται ακόμη στην περιοχή μου.
1: Φύονται.
0: Ναι. Να βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, τύπου.
2: Να ποτίσει.
0: Να ποτίσει. Να μετακινήσει λίγο το τρακτέρ από μπρος πίσω.
2: Δυστυχώς.
0: Και δεν συζητούμε χωρίς μπλούζα. Αυτό είναι το δεδομένο.
2: Ναι, σε αυτό το κομμάτι είμαι λίγο πουριτανή. Θα ήθελα να φοράνε ένα σορτσάκι ο κόσμος.
0: Ένα σορτ.
1: Εγώ
0: ένα
1: σορτ. Να πω την αμαρτία μου. Εν έτη 2026, το πρωί που ξυπνάω 4 και κάνω το διάδρομο, το διάδρομο τον κάνω το βρακί προφανώς.
3: Ναι,
1: μετά λοιπόν.
2: Σπίτι σου όμως.
1: Όχι, στο υπόγειο κατεβαίνω σκάλα. Δηλαδή, αν κάποιος εκείνη την ώρα έρχεται ή φεύγει, τον ήπιαμε.
3: Τέσσερις ώρα το πρωί, ποιος.
1: Το μεγάλο μου άγχος. Με έχει δει. Ο φίλος μου Κωστή, ο γείτονας μου Κωστής, βέβαια πήγε στο διπλανό, στην διπλανή πολυκατοικία τώρα. Πάει, αλλά όταν έμενε στη δικιά μας, με έχει δει.
2: Ρε, θα λέει αυτός λάλησε.
1: Γιατί αυτός έβγαινε το πρωί για τρέξιμο και με πέτυχε.
2: Αυτός φορούσε βρακί μόνο.
1: Όχι, αυτός το σώσα.
0: Έγινε έξω αυτός.
1: Πρόσεξε, το θέμα είναι ότι το μεγάλο μου άγχος ποιο είναι. Που το έχω πάντα, όταν κλείνω την πόρτα, αν έχω πάρει τα κλειδιά. Φαντάζομαι να κλείσει το έξω με το σόβρακο.
0: Σωστό.
1: Και υπάρχουν κλειδιά, αλλά υπάρχουν στη γειτονιά που να του ξυπνήσω. Και να του ξυπνήσω γυμνός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για διασυρμό, μιλάμε για Game of Thrones, το Shame.
2: Θα
1: πας
2: στο υπόγειο και θα αφήσει ένα σορτσάκι εκεί να υπάρχει.
1: Ρε, εσύ σωστό.
2: Μη τυχόν.
3: Σωστό και αυτό.
2: Μη τυχόν.
3: Αλλά θα δεν είναι τίποτα. Σωστό.
1: Ρε, μα είδε μια γυναίκα πώ σκέφτεται, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
3: Γιατί μόνο να πα σαν βρακί να το αφήσει κάτω για.
1: Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Αυτό το κάνω 3 χρόνια.
3: Να μου
1: και πάντα με το φόβο μην κλειστώ έξω από το βρακί.
2: Θε αυτή την τόπα του φόβου. Θε αυτή την ίντριγκα, την αδρεναλίνη πρωί-πρωί. Θα κλειστώ.
1: Για να σα τελειώσω. Κατέβηκα λοιπόν σήμερα το πρωί για να βγάλω το αμάξι που το είχα σε φόρτιση, έτσι ώστε όταν θα ετοιμαστώ να φύγω κατευθείαν να μην χρειάζεται το ξεκαλωδιώνω. Και ήμουνα στο πεζοδρόμιο για ένα ευσύνοπτο χρονικό διάστημα, γύρω στα 5 λεπτά, με το σόβρακο σε ένα πεζοδρόμιο.
3: Εντάξει.
1: Στη Βούλα.
3: Κομπλέ.
0: Στην κατηγορία αυτή λοιπόν των σέιμινγκ όπου βρισκόμαστε, χθες το βραδάκι γυρνούσα στο σπίτι.
1: Αλήθειες μόνο.
0: Γυρνούσα στο σπίτι από τη βόλτα του σκύλου, ήταν 7.30 ξέρω εγώ κάπου εκεί. Πώς ένιωσα τόσο σίγουρος ότι είμαι μόνος στο διάδρομο κάτω. Περίμενα το ασανσέρ να κατέβει, έχω πατήσει, κατεβαίνει. Δεν είδα να είναι σε κίνηση πριν. Ωραία.
1: Άρα... Και είσαι σίγουρος ότι είναι άδειο το σανσέρ.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: ναι, ναι,
1: θα ανοίξει και θα είναι άδειο.
2: Έκλασες.
0: Και... όχι, ρε, σιγά.
1: Ρε, Κατερίνα.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Δεν λέμε τέτοια πράγματα στον αέρα. Λέμε αέρι.
2: Σιγά, εντάξει.
1: Όχι, σιγά, αυτό που σου λέω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Το ασανσέρ να διευκρινίσω ότι έχει.
3: Πέρδεσαι. Πέρδεσαι.
2: Κάτσε να μάθουμε τι έκανε.
0: Το ασανσέρ αυτό έχει μία πόρτα απ' έξω που ανοίγει εσύ, η οποία είναι εντελώς διάτρητη, βλέπει. Και από μέσα αυτά τα δύο φύλλα που κλείνουν αυτόματα και ανοίγουν αυτόματα. Μόλις φτάνει λοιπόν στο ισόγειο, εγώ δεν τραβάω την πόρτα να ανοίξω.
1: Έχει κάνει κάτι.
0: Σου πω, ανοίγουν τα δύο φύλλα και με πιάνει σε μια στάση τακτοποίησης που βάζω την Τετάρτη, έτσι ρε. Γκρα-γκρα!
3: Κοίτα μέσα.
0: Έχω ανοίξει πόδια, έχω κάνει οριακά σχεδόν βαθύ κάθισμα.
1: Έβαζε στη θέση του το
0: τακτοποίηση.
1: Το μόριο σου, σαν να βάζει Τετάρτη.
0: Ρε, τώρα σου λέω για σοβαρό παρκάρισμα.
2: Έφτιαχνε την οικογένεια που λέμε, ναι.
0: Ναι.
2: Το Λευγέ.
0: Κατεβαίνει λοιπόν, βγαίνει ο κύριος, κάνει καλημέρα. Καλημέρα και τι λέω. Προ τα πάνω πάτε!
3: Το
1: πες αυτό.
0: Και μου λέει όχι.
1: Μόλις κατέβηκα.
0: Και παίρνω, τα, και παίρνω τα σκαλιά και ανεβαίνω.
1: Εγώ, εμένα θα με προβλημάτιζες πάρα πολύ. Θα φευγα προβληματισμένος τι ακριβώς συνέβη τώρα.
0: Αυτό μπόρεσα.
1: Πολύ, okay. Λοιπόν, μάπε 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σα. Αυτή είναι η μάπε. Ό,τι χειρότερο και εσείς ίδιοι τα ίδια κατάστηκε εσείς. Το Τόζι λοιπόν, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone είναι εδώ για να μας σουλουπώσει λίγο ως προς το ίντερνετ. Δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Να μας σουλουπώσει ως προς το ίντερνετ. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Συγγνώμη. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 104-54. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, να έχει κάπου να αποταθεί, να έχει αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Φύγαμε για κίνημα ελπίδας. Εχθές ανακοινώθηκε γύρω στις 6.30-7 παρά από τη Μαρία Καριστιανού, ντυμένη σε Βασίλη Ζούλια ή με Βασίλη Ζούλια.
0: Καθίστε.
1: 8.30 ξεκίνησε.
3: Είχε καθυστέρηση.
1: Βοήθησε με. Ο κύριος Αυγερινός ήταν ο συντονιστής της παρουσίασης. Κάποια στιγμή υπήρχε μια γυναίκα μυστήριο που θα έπαιρνε κάποιον ιδιαίτερο ειδικό ρόλο στην βραδιά. Αυτή τελικά ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου.
3: Τι ρόλο πήρε?
1: Είναι τραγουδίστρια και έχει κάνει και την ηθοποιό ενίοτε, πιο παλιά μάλλον, σε κάποιες σειρές.
0: Μήπως το αντίθετο.
1: Του Νίκου Μαστοράκη.
2: Ναι, νιώθω το αντίθετο.
1: Ότι είναι ηθοποιός και κάνει και μερικά τραγούδια. Okay. Εγώ θυμάμαι ένα βίντεο που είχε γίνει όντως viral και όχι το τραγούδι που παρουσίασαν, το οποίο είναι του Δημήτρη Κοριαλάκη, όχι δικό της, το Μια Φορά. Που ο κύριος Αυγερινός δεν ήξερε τι να πρωτοπεί για αυτό το τραγούδι που είναι δικό της και το έκανε viral και τη ρώτησε πώς είναι να έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Που δεν είναι δικό της, ξαναλέω, του Δημήτρη Κοριαλάκη, ήταν ντουέτο με τον Δημήτρη Κοριαλάκη. Δεν το είπε καν μόνη της. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τη θυμάμαι όμως και αυτό ίσως να έπρεπε να το να βγει. Όταν,
0: νομίζω μίλησε γι' αυτό.
1: Ένα viral βίντεο
0: για
1: που έλεγε.
0: Βίντεο. Ναι, ναι.
1: Είμαι Ελλήν, είμαι Ελληνίδα, δεν είμαι Greek.
2: Ναι, ναι,
1: και έκανε μια ολόκληρη έτσι, ένα ολόκληρο μανιφέστο, μάλιστα που κατέληγε με φωνές και οργή, να διεκδικεί αυτό που θεωρούσε ότι πρέπει να την προσδιορίζει, ο χαρακτηρισμός Ελληνίδα δηλαδή και όχι Greek.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν το δείξανε λες.
0: Το είπε εκείνη, δεν ξέρω αν το δείξανε. Ναι. Αναφέρθηκε. Τώρα αυτό με το τραγούδι που το βάλανε και όλο στο βίντεο κλιπ, θύμισε λίγο εκεί αυτά που κάνει ο Κοκλώνης που περνάνε οι τραγουδιστές δίπλα και λέει: εσύ δεν είχες σκεφτεί την επιτυχία, πες το μας λίγο.
1: Ακριβώς.
3: Πολύ σουρεάλ ήταν αυτό, δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Πιο πολιτικό δεν θα ήταν να βάλουν το Ελλήν. Μήπως το έχουμε να το δείξουμε αυτό.
2: Παιδιά, διαβάζω εδώ στο μεταξύ ότι ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ.
0: Έλα, αρχίσαμε.
2: Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Σχολιάζοντας πως όσοι εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.
3: Ωραίο, εμένα μου άρεσε αυτό.
1: Καλά,
2: αυτή η τριπλέτα.
1: Σιγά, αυτό θα έχει πει και ο Μπισμπίκης να πούμε. Εντάξει, κανένα στη χάρη που κάνει το υπόγειο του Ντοστογεύσκη.
3: Αυτή η λαϊκισμή πάντα μου άρεσε.
0: Δεν έβαζε και αυτό σε ένα Ζούλια, τι το ήθελε αυτό με τις μορφές.
1: Ο Ζούλιας που κολλάει με τον Ντοστογεύσκη. Κολλάει, Βασίλη.
3: Εντάξει, τώρα και
0: αφού
3: εσύ.
0: Η κυρία Καριστιανού έβαλε πολύ ωραίο το σύνολο, βλέπω. Εδώ ένα λευκό πουκάμισο με ένα μαύρο έτσι εδώ λουλούδι. Πολύ ωραίο.
3: Σα αρέσει να ντύνεται ωραία, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνω το κακό. Λες και η άλλη φορά είναι πιο φτηνή.
1: Όχι, γιατί στον κύριο Μητσοτάκη, που μας λένε εδώ και μάπως ότι παίρνουμε γραμμή, ο κύριος Μητσοτάκη. Ναι, στη σύζυγό του διέκτηκε διακριτική για το ζουσεντιόν. Άρα παίζει ρόλο το ότι φορά σε συνάρτηση με το ότι πρεσβεύεις.
0: Α, οπωσδήποτε καλέ.
1: Ναι, βέβαια. Άρα ο Ζούλιας, ο Ζούλιας συνάδει με το πολιτικό επιχείρημα της Μαρίας Καρστιανού.
0: Κάτσε να δούμε το επιχείρημα. Το Ζούλια το ξέρουμε.
2: Πρέπει να το θέλει ανάλυση αυτό.
3: Κοίτα, η Καρστιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Η Μαρέβα Ρακόφσκι δεν ήταν.
1: Με κόλλησες τώρα.
3: Σε κόλλησες.
1: Όχι το όνομα.
3: Γκραμπόφσκι.
1: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λες όμως.
2: Και η Χαρίτα Μάντολες, διαβάζω ότι έχει στείλει μήνυμα υποστήριξης. Η Χαρίτα Μάντολες.
0: Να μας μιλάς καλύτερα.
1: Τι είναι, νόμιζα ότι μας έβριζες.
0: Όχι, είναι η κυρία από την Κύπρο, η πολύ συγκεκριμένη.
1: Η μητέρα του. Α, χίλια συγγνώμη.
2: Που έχει ταυτιστεί με την κυπριακή τραγωδία, έχει στείλει το μήνυμα υποστήριξης. Διαβάζω τώρα κάποια highlights.
1: Συγγνώμη, καταλάβατε που πήγε το μυαλό μου. Σε μία φράση δεν χρειάζεται να επαναλάβω ενός παλιού αθλητικογράφου.
3: Τέλος πάντων, αρκετά ο κόσμος.
1: Η κυρία αυτή που έχει ταυτιστεί. Με τον ξεριζωμό της, μετά τον Ατήλα.
0: Σωστά, ναι, ναι. Σωστά.
3: Αρκετό κόσμο πάντως είχε για πρώτη συγκέντρωση.
0: Μάλλον όχι όσο περιμένανε.
1: Μέσα ήταν γεμάτο, έξω.
3: Είχε.
1: Μέσα έξω μάλιστα στην... έγινε και τέτοιο, σταματήστε να έρχεστε, ας πούμε. Δεν έχουμε άλλο.
0: Ναι, κάποια στιγμή.
2: Καλά, δεν
0: είναι...
2: έχει και τεράστια χωρητικότητα. Ένα κινηματογράφο είναι. Δηλαδή εκ των πραγμάτων
0: έξω,
2: είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα.
0: Τα πλάνα που είδαμε, εγώ ας πούμε το πέτυχα σε διάφορα κανάλια γιατί έπαιζε εκείνη την ώρα. Δεν είχε τίποτα πολύ κόσμο. Ωστόσο, ήθελα να ξέρα, αυτό νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρο, το άκουσα στο Sky. Πώ ξέραν οι άνθρωποι εκεί, οι δημοσιογράφοι που είχαν πάει να το καλύψουν, ποιοι είναι οι άνθρωποι που ήταν απ' έξω το κοινό, δηλαδή. Και έλεγαν, εδώ λέει σε αυτούς απ' έξω στο κοινό, είδαμε ανθρώπους του αντιεμβολιαστικού, ανθρώπους της πάνω και κάτω πλατείας. Και λέω, η πάνω και κάτω πλατεία έχει 15 χρόνια. Πού τους αναγνωρίσανε, φακελωμένους τους έχουν.
1: Πώς αναγνώρισαν τα στελέχη από τους περίεργους ή από τους φίλους.
0: Ναι, τους είπανε δηλαδή, εσείς που ήρθατε εδώ απ' έξω περίεργοι, ας πούμε, ή να δείτε τι συμβαίνει, ή να στηρίξετε. Τι πιστεύετε, και είπαν, είμαστε του αντιεμβολιαστικού και της πάνω κάτω πλατείας.
1: Ωραία, με την ημιμάθεια που διακρίνει τους μάπες. Εσείς έχετε καταλάβει τι πρεσβεύει το κόμμα, τι είναι αριστερά, δεξιά, κόμμα, δεξιά, κέντρο, σοσιαλισμός, τι κατά είναι.
0: Έχω καταλάβει για αρχή ότι πάνε να του φορτώσουν διάφορα τέτοια που δεν λέω δεν τα έχει. Κάτσε να δούμε, λέω.
1: Και εγώ το έχω καταλάβει ότι πάνε να του φορτώσουν.
0: Ναι.
1: Αυτοί τι είπανε χθες.
3: Τι δεν είπανε.
1: Υποτίθεται ότι χθες πρέπει να δόθηκε η απάντηση σε ό,τι πήγαν να του φορτώσουν.
3: Όχι, δεν είπανε, γιατί είναι η νέα πολιτική κατένθεση η οποία έρχεται παγκοσμίως. Η απολυτή. Κατένθεση, το ότι δεν είμαστε ούτε αριστερό ούτε δεξί ούτε κεντρό. Είμαστε κάτι πιο ελπιδοφόρο, είμαστε πιο ενωτικό κίνημα.
1: Ναι, κάτι άκουσα.
3: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ότι οι παλιοί, ότι όλα τα προηγούμενα κόμματα είδατε που μας κατάντησαν, ελάτε να το διορθώσουμε.
3: Διεφθαρμένα
1: χωρίς να δώσουμε στίγμα, ας πούμε.
0: Αυτό το διαμαρτυρία στο
3: κόμμα. Αυτό, ρε παιδί μου, παγκοσμίως είναι τώρα ένα κίνημα το οποίο γεννιέται τα τελευταία χρόνια. Είναι ότι αφήνουμε το παλιό. Το παλιό, δηλαδή, είναι τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, το βλέπουμε και στην Αμερική που λένε, που λέει ο Τραμπ ανεβαίνει αριστερά. Δεν ανεβαίνει αριστερά, ανεβαίνει η ανάκτηση του κόσμου που θα δημιουργήσει μια νέα πολιτική κίνηση.
1: Μάλιστα,
3: και αυτό γίνεται σε όλες τις μεγάλες χώρες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη η κίνηση, η ελπίδα για δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά αύριο μεθαύριο.
3: Αλλά θα μπει στη Βουλή σίγουρα.
1: Μίλησε, δεν είπε όμως για Βουλή, και εγώ πιστεύω θα μπει, αλλά μίλησε για εξουσία. Όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, και συγγνώμη που θα τσινίσετε, αλλά. Και εγώ πιστεύω ότι η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κακή τότε, αλλά υπήρχε απειρία. Σας θυμίζω τον περίφημο φάκελο που ψάχνανε μπροστά στη Μέρκελ. Τον έφερε δε το φάκελο.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Πού είναι ο
3: φάκελο. Πολλά τέτοια, μωρέ.
1: Ναι, λέω λοιπόν αυτό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα έρθει ωραία η διαμαρτυρία. Θα έρθει όμως η ώρα, αν θέλει να είναι κόμμα εξουσίας, να μας πει ή να, ακόμη χειρότερα, να την πάρει την εξουσία και να πρέπει να κάνει κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Για τη συντάξη, για τα προβλήματα, για την παιδεία, για την εκπαίδευση, για την υγεία.
0: Είπε κάποια πολύ γενικά, βλέπω εδώ, στους κεντρικούς στόχους που παρουσιάστηκαν από την κυρία Καρεστιανού. Περιλαμβάνεται η μηδενική ενοχή σε φαινόμενα διαφθοράς κλπ. Είπαμε.
1: Καλά, γιατί η δεξιά ή το Πασόκ λέει ναι στη διαφθορά.
3: Όχι, μωρέ, εντάξει, την ίδια ατζέντα έχουν, απλά επικεντρώνεται πιο πολύ στο δικαστικό.
0: Έχει τα συγκεκριμένα τα δικά της. Η θωράκιση της οικογένειας βλέπω ψηλά-ψηλά.
1: Ναι.
0: Η αντιμετώπιση επίσης του δημογραφικού προβλήματος, δημόσια παιδεία και ΕΣΥ, μέρημνα για την τρίτη ηλικία, διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών, αυστηρός έλεγχος σε δημόσιες συμβάσεις, τραπεζικό σύστημα.
2: Είναι λίγο
0: γενικά διαφάνεια.
2: Γενικά, ναι.
3: Αυτό. Και δεν πιστεύω ότι θα κυβερνήσει τώρα τόσο άμεσα. Δηλαδή, σίγουρα, αν πάρει ποτέ την εξουσία, θα είναι μετά από 6-7 χρόνια. Οπότε πιστεύω ίσως να έχει βελτιωθεί και
1: θα
3: έχει μάθει.
1: Θα έχει οργανωθεί λίγο.
3: Πάντως γι' αυτό
2: που είπαμε, μπορεί να φτάσει εκεί. Ας πούμε.
3: Εγώ πιστεύω μπορεί να φτάσει, παιδιά. Αναλόγως να μην γίνει γραφική στην πορεία από τα μέλη της και
1: ανάλογα
3: από διάφορες δηλώσεις.
1: Θα μπλέξει. Ναι.
3: Ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, τώρα εδώ μου λέτε έχει λύση για το δημογραφικό. Ποιο θα είναι η λύση, να σταματήσει τις γυναίκες, ας πούμε, να έχουν ελευθερία στο σώμα τους. Δηλαδή είναι μερικέ θέσει που πρέπει να
1: αυτό που λέω είναι το πρακτικό. Δηλαδή είναι και εγώ παγκόσμια ειρήνη θέλω. Αλλά τι θα κάνει.
2: Ναι, γενικά και η προστασία. Αυτό είναι γενικά. Σαν να γράφει έκθεση είναι τώρα η στόχη, ρε παιδί μου. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ευημερία, θέλουμε διαφάνεια. Αλλά με ποιον τρόπο θα φτάσουμε εκεί,
1: μακάρι,
2: δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Όλα να πάνε κατευθείαν για όλου μα δηλαδή.
3: Σαν την ταινία του Οδυσσέα. Α το δούμε πρώτα.
1: Α το δούμε. δούμε ναι. Ναι. Πάντω είπε όχι συνεργασίε. Και πάμε για εξουσία.
3: Και αυτό θα το δούμε.
1: Το είπε αυτό. Τώρα περιμένουμε τον Τσίπρα την Τρίτη, ο φίλος σας. Μπαρσελόνα χρώματα, κόκκινο μπλε θα είναι τα χρώματα του κόμματος.
3: Πορτοκαλί.
2: Μπορώ να πω κάτι.
3: Εγώ είχα μείνει στο πορτοκαλί μπλε.
2: Θέλω να πω λίγο σαν κουκουντίτσι.
1: Συγγνώμη, πορτοκαλί δεν είναι του Κασελάκη, ρε φίλε, μαζί με μοβ.
0: Να, δεν θυμάμαι πώς το έχει.
1: Ναι, sorry, Κατερίνα.
2: Να μην κάνουν άλλα βίντεο AI, ρε παιδάκι μου. Ναι. Τα κόμματα του γενικά. Με ενοχλεί, ναι.
1: Είχα
2: με πείραξε
1: αυτή τη συζήτηση με τον διευθυντή μας χθες, τον Νίκο τον Νικολακόπουλο.
2: Άλλο ένα post μια, για ένα διαγωνισμό, άλλο τώρα να είσαι.
1: Κλείστηνε τώρα.
2: Καλά, άλλο να είσαι.
1: Κάνει disclaimer. Έλα, έλα, κλείστηνε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εμείς εδώ δεν φοβόμαστε να τα πούμε. Και του το εξήγησα και του Νίκο και ξέρει την καλή μας πρόθεση. Του λέω, μου λέει ρε εσύ, μου λέει, στηρίξτε λίγο το διαγωνισμό. Μην λέτε, λέει, ότι το AI είναι cringe. Μα του λέω, αφού είναι cringe, όχι το δικό μας το AI. Όλα τα AI ακόμη δεν είμαστε σε φάση το AI να εφαρμοστεί σωστά. Εδώ στην Καριστιανού το Περιστέρι είναι σαν φασιανός. Ένα τεράστιο τροφαντό Περιστέρι
2: έχει
1: που
2: μεγάλη...
1: με το ζόρι πετάει.
2: Έχει διαφορά όμως, ρε παιδάκι μου. Έχει...
1: πάει 5 μέτρα και πέφτει.
2: Έχει διαφορά τώρα να κάνουμε εμείς ένα διαγωνισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και να το κάνουμε και λίγο πιο χιουμοριστικά να μας βάλουν όλους στη Σαντορίνη.
0: Δεν το κάναμε χιουμοριστικά.
2: Γιατί υπήρχε περίπτωση να πάμε όλοι στη Σαντορίνη.
1: Μα αυτό είναι το χιούμορ ή ότι είμαστε όλοι αλαβάστρινοι.
0: Μα το κάναμε Vogue.
2: Εγώ δεν είμαι αλαβάστρινη πάντως.
0: Ας το κάναμε και εμείς σαν το γουρούνο Περιστέρι της Ελληνής.
1: Για δες την Αταλία, δες την Ιωάννα, δες και τη φίλου στην Παπαδοπούλου.
2: Εμένα έτσι μου φαίνονται και στην πραγματικότητα. Τις αναγνωρίζω εγώ.
0: Η Αμπρόζιο, η Κάντι Σουίνπολ και Μουτσάτσου.
3: Να τη Μουτσάτσου, έσχασε.
1: Επιστρέφουμε Μουτσάτσι. Επιστρέφουμε με το ταξίδι μας στη Σαντορίνη. Σας δίνει ο My Radio 104,6 διακοπές όλα πληρωμένα το 15 Αύγουστο που θα έχετε για την άδειά σας. Ξεκινάει η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με το τραγούδι που εχθές παρουσιάστηκε ως viral της Κατερίνας Μουτσάτσου, αλλά τελικά είναι του Δημήτρη Κοριαλά. Μια φορά!

0: 104,6 My Radio.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
12: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Μα πε μου, καλημέρα, αυτό είναι το. Τι έγινε, Ρεκούπερ.
1: Συγγνώμη, άκουσε τι είπε.
0: Τι είπε. Τώρα θα τα πούμε, θα πει.
1: Δεν θέλω να αφοδεύσω στο φθηνό.
2: Δεν θέλω να τα κάνω στο φθηνό.
0: Λοιπόν, ακούστε, είδατε τελικά. Είναι η αλληλέγγυα που λοξοκοιτάει προ τη κλειδί.
3: Ο, δεν το είπα εγώ.
1: Δεν το είπα.
3: Εδώ ο φίλος.
2: Γνωστή κλειδί.
0: Σωστό, σωστό. Ο κλειδίς έτσι τον πήραμε, έτσι μας έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. Η ώρα είναι για σας που ανοίξατε τώρα τους ραδιοδέκτες σας. Στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Στους κακομύριδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης. Γρηγοράκης, έχουμε μάθει όμως τι έχεις κάνει, ε. Κακομύριδες, κακομύριδες, αλλά έπαιξε μπαλίτσα προς τα δω. Λοιπόν, 7 και 10, 22 Μαΐου Παρασκευή σήμερα. Καλημέρα σας. Να σας πω ότι, καλά, δεν είπαμε ποιος γιορτάζει. Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω. Ο Εμίλιος γιορτάζει και η Εμιλία.
1: Δεν είναι, μόνο το χιλάκι ξέρω εγώ.
0: Θα τα πούμε αυτά.
2: Μετά το χθεσινό χρειαζόμαστε αγρανάπαυση από τις γιορτές.
0: Λοιπόν, πρώτον, λοιπόν, το συχτήρι. Βάρα μου ένα συχτήρι.
2: Α, έλα, έλα και είχαμε καιρό γιατί αξίζει τώρα η περίσταση. Δεν περάσαμε λίγα.
4: Δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πόνα σου, πόνα σου.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
0: Άντε γεια!
7: Αδαμίσου. Πληθυντικός είναι.
0: Και πες ότι εγώ έχω ένα ψυχαναγκασμό να στείλω ευχές. Και στην τελική, γιατί να μην στείλω, θέλω να πω, ωραίο πράγμα είναι η ευχές.
2: Δεν και ψυχαναγκασμός, στο πλαίσιο είναι.
0: Όχι, ο ψυχαναγκασμός είναι να στείλω σε όλους. Mm-hmm. Εντάξει, στο πλαίσιο είναι να στείλεις τις ευχές σου, ενδεχομένως σε αυτούς που συναναστρέφεσαι ή σε αυτούς που τους έχεις ανάγκη.
2: Ναι.
0: Το βάζω και αυτό
2: μέσα. Πώς έχουν στείλει, ναι. Κάπως το σκέφτεσαι.
0: Εγώ έχω τον ψυχαναγκασμό, άμα ξεκινήσω, να τους πάω όλους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χειρότερη γιορτή, συγγνώμη από όσους γιορτάζουν, από τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Όχι μόνο γιατί είναι δύο. Αλλά γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά υποκοριστικά παύλα διαφορετικά.
2: Πάρα
0: δηλαδή
2: πολλά, πάρα
0: είναι
2: πολλά,
0: ο Κώστας, είναι ο Κωνσταντίνος, είναι η Ελένη, είναι η Λένα, είναι ο Κωστής, είναι, ναι, ο Ντίνος, είναι και η Ντίνα.
2: Ναι.
1: Ρε, εγώ ξέρω,
2: είναι η Νάντια.
0: Φίλε, τρεις ώρες έστενα μαμό το κερατό.
1: Εγώ εχθές έθαψα και θείους και ξαδέρφες, τα πάντα.
0: Τους έδωσες κανονικά.
1: Όχι, δεν έστειλα. Ανέβασα ένα story, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Αυτό. Ή θα κάνεις αυτό που κάνει ο Πασάς και τέλος, ή θα μπλέξεις σαν εμένα που ακόμη και σήμερα το πρωί που ήρθα εδώ και σας περίμενα, έστελνα.
1: Ναι, σε είδα.
0: Μου ήρθαν κι άλλοι.
2: Και εγώ το επέλεξα το σε κανέναν και είμαστε μια χαρά. Εντάξει, πήρα τη μάνα μου εκεί που είναι το απαραίτητο και κλείσαμε την ημέρα.
3: Ναι, τη μάνα σου έπρεπε.
2: Συγγνώμη, χαίρεστη.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Ελένη.
1: Ναι, δηλαδή είναι και μερικοί άνθρωποι που πούμε και εγώ, ας πούμε, που εντάξει, δεν με πολύ ενδιαφέρει λίγο και η ευχή στη γιορτή.
2: Αυτό.
1: Και παρεξηγούνται κιόλα άμα δεν το στείλω κι εγώ. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να μου πει και εμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: αυτό είναι πολύ fair.
1: Γιατί να τρελαθώ να σου
0: στείλω. Ότι εγώ άμα δεν σου στείλω κι εγώ δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει μόνο. Εγώ δεν παρεξηγώ και να ξεχάσει και γενέθλια και γιορτές. Τι με ενδιαφέρει, μωρέ.
3: Ναι,
1: εδώ τη ξεχνάω εγώ τη γιορτή μου. Συνέχεια μου τη θυμίζει μάνα μου, Θανάση, γιορτάει σαυρό.
2: Μωρέ, με αυτούς που είναι να βρεθείς και να συνεχίσεις ζωή και παρέα και να μην στείλεις τα χρόνια πολλά, θα βρεθείς αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή. Δεν
0: τρέχει. Εγώ είμαι έτσι, όπως λέει ο Θανάση, και όπως λέτε εσείς από την άλλη πλευρά. Δηλαδή και στέλνω, αλλά και άμα δεν μου στείλουν θα τσαντιστώ. Ειδικά τώρα. Εγώ το έχω ειδικά με ανθρώπους που έχουμε πιει και ένα κρασί που λέει ο λόγος. Δηλαδή στη γιορτή, όχι στα γενέθλια. Τα γενέθλια χέστα, δεν ποιος τα ξέρει. Αν και φροντίζω εγώ να τα λέω. Αλλά ναι, το Αγίου Δημητρίου όμως, έρεμαν ένα χρόνια πολλά, τι είναι να μου στείλεις. Καλά, μη σας πω για πρώην μου.
1: Καλά,
0: μην το ανοίξουμε αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό με τους πρώην, στα μάτια μου.
3: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Καταλήγει την ημέρα εκείνη τη γιορτή σου ή των γενεθλίων σου. Εγώ το έβγαλα και πριν.
0: Μέχρι το βράδυ να απαντάς.
3: Ναι, να έχεις ένα τρίωρο 6 με 9 ή 7 με 10 είναι συνήθως το απόγευμα που δεν κάνεις τίποτα άλλο.
0: Σωστό.
3: Απαντάς μόνο σε τηλέφωνα και εν τέλει χάνεις βασικές ώρες της ημέρας.
0: Σιγά ρε Κατερίνα, τι θα έκανες, θα έκτιζες την Σαγράδα Φαμιλιά.
3: Τίποτα ρε, θα καθόμουν.
0: Θα την τελειώνες.
3: Να χτίζα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι το τι θα έκανε, είναι ότι τρεις ώρες back to back τηλέφωνα είναι πολύ. Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Όταν θα σταματήσουν όμως όλοι να σου στέλνουν, να δω πώς θα το αντιμετωπίσεις.
0: Oh.
3: Θα σταματήσουν σιγά σιγά γιατί τα έβγαλα και από το Facebook φέτος. Οπότε εντάξει, όποιος το θυμηθεί, παιδιά.
0: Φέτος που είσαι και διάσημη, θα παίξει πολύ μπάλα.
3: Θα παίξω μπάλα, λέτε.
2: Ναι.
1: Μπουκάκι μου, χρόνια πολλά.
3: Περιμένω να δω τώρα.
2: Θα σε θυμηθούν παλιές συμμαθήτριες.
0: Για ακούστε με λίγο, θα σας πω αμέσως μετά τι λέγαμε στο διάλειμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και βασικά για άλλη μια φορά ανοίξαν απότομα τα μάτια μας, ενώ μάλλον οι μάπες ξέρετε. Θα σας μιλήσω για τη Snappy. Snappy λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα αυτό που έχει στο μυαλό σου ότι θα συνέβαινε ούτως ή άλλως όταν βάζεις τα λεφτά σου σε μια τράπεζα. Δεν είναι και απόλυτο. Στην Snappy όμως επιβεβαιώνουμε ότι τα χρήματά σου είναι ασφαλή και αυγατίζουν με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, κάτι που έχεις βάλει στόχο, και έχεις 1% το ετήσιο επιτόκιο έχει και 33 φορές δηλαδή υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Και φυσικά ασφάλεια από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων για καταθέσεις έως 100.000 ευρώ. Και επειδή καθημερινά τα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Πήγα λοιπόν προχθές, όχι αχρίαστα μάλλον θα μου είναι, αλλά τέλος πάντων πήγα σε ένα κατάστημα με πλακάκια που έχουν και τις μπαταρίες για τους συνεροχήτες. Mm-hmm. Μπαταρίες δεν λέγονται ακόμα.
2: Ναι. Βρύσες, μπαταρίες.
0: Βρύσες, μπαταρίες, τις ντουζιέρες,
2: τα
0: είδη υγιεινής, όπως επίσης και τα πλακάκια τάπα.
2: Ναι, αμέσως.
0: Τους αρμούς τους είπα. Ναι. Ωραία.
2: Είναι τα καταστήματα αυτά που έχουν πάντα από τον καθρέφτη.
0: Θα το πω, είναι ο Λακιώτης.
1: Είναι ο καλύτερος.
0: Είναι ο καλύτερος.
1: Εγώ εκεί πήγαινα.
0: Πήγα λοιπόν και. Δεν ήξερα ότι διαλέγεις πλακάκι και διαλέγεις και αρμό, δηλαδή το ενδιάμεσο από τον πλακάκι.
1: Εγώ το καλοκαίρι θα ανακαινήσω το μπάνιο μου, από πέρσι το οργανώνω. Εντάξει, παιδιά, τα κόστη είναι λίγο ok, αλλά πιστεύω μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή και σωληνώσεις και τα πάντα να τα κάνεις όλα μαζί.
0: Για θα τα βρεις μπροστά σου αυτά.
1: Θα τα βρεις. Πιστεύω με 5 χιλιάρικα είσαι ok πλέον. Τι κάνεις να
3: υπολόγιζε συν πλην 500, γιατί σίγουρα κάτι θα σου τύχει.
0: Ή κάτι θα σου διαλύσει.
3: Ναι, και εξαρτάται αν θα παίρνεις εσύ τελικά ή θα τα φέρνουν.
1: Όχι, εδώ ερχόμαστε.
0: Και εδώ ερχόμαστε, δεν είναι διαφήμιση αυτό, δεν είναι αναφορά, παιδιά. Το είδα και ξέρετε ότι στους μάπες τα λέμε όλα. Αμέσως μετά θέλω μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
2: Έχει μεγάλη ποικιλία. Και τι φοράτε σήμερα και τα νέα σας και τα πλακάκια σας.
0: Πέραν της ποικιλίας, εδώ θα σας πω για δύο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Λοιπόν. Μιλάμε για τη super duper τουαλέτα που έχει έρθει από την Ιαπωνία, Κίνα, από που έχει έρθει. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μεγαθύριο, μιλάμε για ρομπότ, μιλάμε για χέστρα ρομπότ. Χώρια τα φώτα, η θερμενόμενη λεκάνη, στριφογυρίζει, σε περιμένει μέσω wifi, θερμενόμενη, έτοιμη να πας να τα κάνεις.
2: Σου πιτσιλάει το πιπί.
0: Σας λέω τώρα αυτά που θυμάμαι. Έχει και άλλα τόσα που δεν τα θυμάμαι. Τελείωσε η φάση. Ξέρετε πως είναι η τουαλέτα που από κάτω είχε αυτή τη σχισμή που μάλιστα βάζαμε το παπί για να την καθαρίσουμε.
3: Ναι.
0: Τελείωσε αυτό. Είναι μονοκόμματη. Και το καζανάκι, το νερό δηλαδή, βγαίνει από δύο τρύπες, έτσι μάλιστα διαστημικές, που είναι δεξιά και αριστερά μέσα στη λεκάνη, δηλαδή στα πλάγια.
2: Δεν φαίνονται.
0: Φαίνονται.
3: Δεν πειράζει.
0: Τρύπες είναι.
2: Ναι.
0: Σκύβεις και τις βλέπεις, εννοώ. Είναι στα πλάγια τυχώματα της τουαλέτας. Mm-hmm. Η μία βγάζει φάρμακο, η άλλη βγάζει νερό.
1: Ωραίο. Mm-hmm.
0: Στριφογυριστεί η λεκάνη για να κάθε φορά να ανανεώνεται η επιφάνεια. Μην χρειάζεται να ανεβοκατεβάζεις καπάκια.
3: Και μην κάθεσαι στα ζεστά που έχει κάτσει ο άλλος πριν, που είναι ό,τι χειρότερο.
0: Σου κάνει
3: για
0: δικά
3: μένα.
0: Σου ζεστά, σου λέω. Θερμενόμενα
3: ναι,
0: ζεστά.
3: Αλλά αν εγώ θέλω να είναι κρύο το καπάκι, να το κάνω ένα γύρο, να μην έχει πάθει ανάσεις πριν και εγώ κάτσω στο ζεσταμένο.
0: Φως. Επίσης, σας λέω που σας προετοιμάζετε την τουαλέτα για να πάτε και κάτι που μου είπε για τις γυναίκες τώρα, για την περίοδο μου, κάτι μου είπε για τις γυναίκες ειδικό.
2: Αλλά δεν σε αφορούσε, οπότε
0: δεν έδωσε πολύ σημασία. Ναι.
2: Δεν έχουμε εμείς το σπίτι, κύριε.
0: Είναι πολύ ωραίο όμως για τις γυναίκες. Δηλαδή για την νιέλα σας είναι ότι στον αφρό.
3: Ναι, μήπως πετάει νερά. Μήπως
1: μπορεί,
3: έχει πίεση.
0: Έχει ποποβρυσάκι.
3: Καλά. Παιδιά,
0: ενσωματωμένο.
3: Οπωσδήποτε ποποβρυσάκι. Δεν ξέρω γιατί έχει σταματήσει αυτή η συνήθεια του μπιντέ. Είναι το απόλυτο.
1: Αφού δεν έχει χώρο το μπάνιο του.
3: Ναι, γι' αυτό πλέον υπάρχει το ποποβρυσάκι που είναι απλά η βρυσούλα δίπλα από την τουαλέτα.
0: Σας λέω λοιπόν ότι είναι. Αυτή. Προφανώς, μας λες τώρα τον καημό σου για το ποποβρυσάκι του κόσμου.
3: Παιδιά, άμα αρχίσω και μιλάω για τα πλεονεκτήματα του ποποβρυσακίου, δεν θα τελειώσω ποτέ. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο έκανα σε αυτό το μπάνιο ήταν που έβαλα το ποποβρυσάκι.
2: Τορνέιντο, μας λένε μια ικανοποιημένη πελάτησα.
0: Το έχουμε αυτό καθαρό να παίξει ατάκα.
2: Έτσι,
0: ερχόμαστε Γρηγόρη. Με τέτοιες ατάκες δεν έχεις καμία ελπίδα. Από τον πάτο ερχόμαστε προς τα πάνω, να ξέρεις.
1: Από τον πάτο τους λεκάνες.
2: Με τον πάτο μας ερχόμαστε.
3: Καθαρίζεις και τη λεκάνη με το ποποβρυσάκι, τσακα τσακα.
1: Τα πάντα κάνεις με το ποποβρυσάκι για να σου πω κάτι. Και είναι και πολύ.
2: Πλέεις και τα μάξι.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτοί οι λέντι καθρέφτες με το φως που έχουν φέρει. Τα πλακάκια.
2: Όχι, τέντι, δεν σ' αρέσουν οι καθρέφτες λέντι.
0: Όχι, μπούμπι.
1: Μου αρέσει που είναι σαν ξύλο, έχει ωραία ποικιλία χρωμάτων. Έχει πάρα πολύ. Περνά
0: τέλεια.
1: Λες να μας ακούνε.
0: Εσύ κάνεις τώρα το κομμάτι σου για να πάρεις τσάμπα τα
2: ανακαίνιση.
0: Εγώ σας λέω για το επίπεδο της τεχνολογίας. Μιλάω τώρα για αυτήν την τουαλέτα που είναι διαστημική, διαστημόπλιο. Λοιπόν, σας τα περιέγραψα όλα αυτά. Αφού θέλετε, επειδή πραγματικά δεν είναι και αναφορά, θα το πω, είναι, γιατί είναι η αιχμή. Υπάρχουν και διάφορες άλλες βαθμίδες, έτσι.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτά
0: είναι,
2: όσο...
0: είναι το ταβάνι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Μωρέ, αυτά όσο εντυπωσιακά και να είναι. Η άποψή μου εμένα, έτσι γνωρίζοντας και λίγο τα κατασκευαστικό αρχιτεκτονικά, θα σας έλεγα μην τα πολυεπιλέγετε εκτός και μιλάμε για κατάστημα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και ακριβώς για σπίτι όταν μιλάμε για το premium του υπερ super duper με τα φώτα και τα νερά και τη θέρμανση και το όλο. Μπορείτε στο σπίτι για κάτι πιο χαλαρό, γιατί κοστίζουν και πάρα πολύ.
0: Φανταστείτε ότι θέλει για να τοποθετηθεί, όπως καταλαβαίνετε, παροχή νερού, νομίζω το καταλαβαίνετε από το καζανάκι, αλλά θέλει και παροχή ηλεκτρικού.
2: Εννοείται. Υποπτεύομαι και WiFi.
0: Και WiFi.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, υπάρχουν και διάφορες άλλες υποκατηγορίες μετά που έχει
2: με
0: μόνο
2: ευκολίες,
0: το ένα, μόνο
2: ναι.
0: το άλλο. Δηλαδή δεν έχει το, έχει το πλάγιο που σας λέω με το νερό και το φάρμακο.
2: Από αυτό, ας πούμε, που σας είπε ο Δημήτρης, κυνηγήστε οπωσδήποτε 100% γιατί κάνει σοβαρή αισθητική αλλαγή το design.
3: Ναι, ναι.
2: Το
3: ναι,
2: να
3: ναι,
2: είναι
3: ναι.
2: μέσα ενιαίο. Άλλο.
0: Αυτό, λοιπόν, σας λέω ότι διαστημική, εκεί θέλω να καταλήξω τόση ώρα και κάθεστε και μου λέτε για τα παπούβρισάκια, είναι το ταβάνι και είναι 5.000. Και λες.
2: Βλέπεις, και δεν θα έχεις και μία στο σπίτι.
0: Η δικιά σου θα έχει. Σιγά μου σου πάρω στον καλεσμένο τέτοια τουαλέτα.
2: Θα βάλει μέσα στο σπίτι δύο διαφορετικές λεκάνες.
0: Ναι, γιατί δεν φαίνεται η διαφορά του.
2: Φαίνεται η διαφορά.
3: Σιγάρα,
0: η άλλη που έχει ένα. Η άλλη που έχει 1,5 χιλιάρικο, που έχει τα μισά.
2: 1,5
0: που είναι επίσης designati.
2: Τι λέτε.
0: Αυτή μπορείς να την πάρεις, ρε παιδί μου.
2: Η 1,5 δεν είναι η απλή.
0: Όχι, είναι πάλι.
2: Έχει και αυτή τα πράγματα.
0: Απλώς η 5 είναι.
2: Δεν έχει καλύτερο.
1: Άστο. Εγώ για μια αναλογική.
0: Η 5 είναι σαν να έχει άνθρωπο να χέσει για σένα.
1: Εγώ ναι.
0: για μια... να μην αγχώνεσαι.
1: Για μια αναλογική χειροκίνητη ενδιαφέρουν, κύριε Λάκη.
0: Χειροκίνητη.
1: 250 ευρώ με το καπάκι να ανεβοκατεβαίνει και τέτοια. Δεν
2: το φτηνένεται το θέμα.
1: Και ένα μπιγκάλ άμα είναι στο δύο χρώμα.
0: Αν συνεχίσει να ζητά τον κύριο Λάκη πράγματα, θα σε κλείσω. Λοιπόν, θέλω να πω το δεύτερο.
1: Θες
0: λοιπόν.
1: Να βάλω και την μπανιέρα.
0: Θέλω να πω το δεύτερο, που είναι η μπαταρία για το. Άλλο πράγμα τώρα. Για την νεροχήτη. Αλλά νεροχήτη πάλι σου λέει super duper που τι κάνει, πλένει, στεγνώνει τα πιάτα, τα κάνει, τα βγάζει νερό από εδώ, βγάζει νερό από εκεί. Μόνο που δεν μαγειρεύει. Σκουπιδοφάγο έχει. Τέλος πάντων. Έχει βγει μπαταρία λοιπόν η διαστημική, η οποία τη βλέπει και αλλάζει χρώμα. Το πατά. Και βγάζει ζεστό νερό. Το πατάς και βγάζει κρύο νερό. Το πατάς και βγάζει ανθρακούχο νερό.
2: Τι
0: το
2: λέει.
0: Πατάς και βγάζει νερό φίλτρου. Το πατάς και βγάζει νερό με νερό.
1: Άντε, άντε, ρε κερατά. Με έπεισες, ρε κερατά. Ας μου κάνουν μια ανακαίνιση και στο.
0: Κάτσε, ρε. Σταμάτα με την ανακαίνιση, ρε παιδί μου. Έλα, πάμε με κούραση. Πάμε, παιδί μου.
5: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Στο μεταξύ, συγγνώμη κιόλας, καλημέρα. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν αυτοί οι νεροχύτες, βγάζουν ζεστό κρύο, αλλά τα περισσότερα σπίτια έχουν ακόμη θερμοσύφωνα.
1: Λοιπόν, έλα, έλα. Έλα, Όλγα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Όλγα.
1: Να βλέπεις ότι η κοπέλα, η Μης Ποποβρυσάκη.
0: Δεν άκουσαν για το θερμοσύφωνα την ατακούλα μου.
2: Να μας πει και Όλγα για το Ποποβρυσάκη.
1: Περίμενε, άντε, πες το να μην λέτε ότι σα πει.
0: Το είπα τώρα.
1: Πες τη μαλακία.
0: Ότι βγάζουν ζεστό κρύο, αλλά τα περισσότερα σπίτια έχουν θερμοσύφωνα.
1: Και τι να κάνω.
0: Αν δεν έχω ανάψει εγώ το θερμοσύφωνα, τι ζεστό θα μου βγάλει.
2: Έχει ένα δίκιο τώρα.
3: Τι επιχείρημα είναι αυτό, παιδί μου.
1: Μα τι βλακίε λε.
0: Τι βλακίε λέω. Ότι δεν θα είναι έκπληξη. Θα πρέπει να πάμε να βάλουμε το θερμοσύμφωνα και μετά να
3: αλλάζει
0: το
3: χρώμα. Και αυτό, και αυτό που είπε με τη βρύση και το ανθρακούχο, πρέπει να το βάλει στο ανθρακούχο, δεν το φέρνει από το σπίτι του.
1: Άρα. Εσύ τι νόμιζες ότι υπάρχει παροχή ανθρακούχου στο σπίτι σου και απλά δεν τη χρησιμοποιείται.
3: Ναι, ναι.
2: Κοκακόλα θέλω.
3: Εμάς τώρα μας περνάνε.
1: Λοιπόν, Θανάση, σταμάτα να λες τον κύριο Λακιώτη τι θέλεις. Σε παρακαλώ, αλήθεια, στεναχωρήθηκε, στεναχωριέμαι.
2: Σαλόνι φτιάχνει.
1: Λοιπόν.
3: Πάρτε ένα πιγκάλ, μωρή, να ησυχάσουμε. Όλγα, χίλια συγγνώμη. Όχι, δεν έχουμε.
1: Χίλια συγγνώμη από τον Ιάσονα τον Τζόλι, ο οποίος, παιδιά, έβαζε το τοστάκι στο στόμα του την ώρα που λέγαμε το ρήμα χέζου. Μου λέει, θα βάλω τώρα σταθμό εκκλησίας.
3: Ναι, πολλοί κόσμος κάτι θα βάζει στο στόμα του.
1: Πρωί-πρωί που βάζω, λέει, το τοστάκι.
0: Τώρα τους πείραξε όλους.
1: Λοιπόν, μάπες, ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Καλημέρα, Όλγα μου. Άσε μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχω κάνει αναφορές. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Να σε καλά.
3: Δεν κάναμε αναφορές γιατί έκανε μπιντεδάκι η Κατερίνα. Δεν προλάβουμε.
1: Το μπιντέ της η Κατερίνα, πραγματικά. Λοιπόν, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Και επειδή ζήτησα να μου το στείλουν τα παιδιά και είδα Final Four, νομίζω ότι από νωρίς θέλετε να τα μαθαίνετε αυτά σε περίπτωση που είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Είμαι σίγουρος γιατί εμπλέκεται η AIDAP. Να σας πω λοιπόν ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η AIDAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop, χειροκρότημα.
3: Ναι!
1: Ευχαριστώ. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η λοιπόν 21 εχθές έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της AIDAP, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση, Κατερίνα. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της AIDAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
3: Ναι!
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, Όλγα μου, καλημέρα λοιπόν και επίσημα.
4: Καλημέρα. Ξεκινάει ωραία η μέρα, ωστόσο δεν θα διατηρηθεί για πολύ.
1: Ωστόσο.
4: Σήμερα λοιπόν αρχίζει να γενικεύεται η αστάθεια, αυτές οι μπόρες, οι καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της αστάθειας, με το Σάββατο να αποτελεί μια φθινοπορεινή, θα πω, μέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουν ξεκινήσει κάποιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία και στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από εδώ και πέρα όμως, και ειδικά όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν στα υπηρετικά και έτσι λοιπόν θα εκδηλωθούν μπόρες, καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί είναι και υποψήφιες οι περιοχές για να βγουν και οι χαλαζοπτώσεις. Σήμερα δεν θα επηρεαστεί μόνο όμως η υπηρετική χώρα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, και ιδιαίτερα το Σάββατο. Έτσι λοιπόν σήμερα αναμένουμε βροχοπτώσεις και στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο και στην Κρήτη κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Στο νομό Αττικής θα ξεκινήσει καλά η μέρα, σταδιακά θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσεις και θα βγουν τοπικές βροχές, πιθανόν και καταιγίδες, οι οποίες μπορεί να έχουν μια παραπάνω ένταση εκεί προς Θεσσαλονικό, στα νότια τμήματα, δηλαδή μπορεί να δουν και χαλαζοπτώσεις οι κάτοικοι εκεί. Πιο πολύ στα νότια όμως. Και οι βροχοπτώσεις δυστυχώς δεν θα σταματήσουν μέχρι το απόγευμα που είναι η συνηθισμένη αστάθεια. Θα διατηρηθούν και το βράδυ, γιατί όπως είχαμε πει, θα βγει και μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα που θα μας επηρεάσει και τα ξημερώματα του Σαββάτου και τις πρωινές ώρες, δηλαδή θα μείνουν. Μέχρι και το Σάββατο πρωί θα μείνουν αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες στον νομό Αττικής.
2: Ναι.
4: Τώρα, θερμοκρασιακά, είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα, λίγο πιο κάτω σε ορισμένες περιοχές, δηλαδή από 25 μέχρι 27. Στο νομό Αττικής κάπου εκεί θα είμαστε, κάπου 25 με 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Και οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Γενικότερα θα είναι ασθενή σήμερα μέχρι 4 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, αυτή η αστάθεια θα ενταθεί ακόμα περισσότερο στη χώρα μας, με πιο ισχυρές καταιγίδες, ειδικά μέσα στο εσωτερικό, στο ηπειρωτικό κορμό. Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Κεντροδυτική, Στερεά. Αναμένουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα κατά την ώρα της εκδήλωσης, όταν θα έχουμε τις καταιγίδες, γιατί θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων εκείνη τη στιγμή που θα είναι και οι καταιγίδες.
1: Μιλάς για την Κυριακή τώρα?
4: Μιλάω για το Σαββατοκύριακο γενικά.
1: Γιατί το νόμιζα επειδή είσαι εκδήλωση ενώ στο Final Four, γι' αυτό το κατάλαβα έτσι.
3: Όχι, εκδήλωση καταιγίδα.
1: Ναι. Α, την εκδήλωση καταιγίδα. Μάλιστα, μάλιστα. Oh. Ερώτηση. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Όλγα, αλλά ντρέπομαι λίγο. Θα την πω όμως, γιατί δεν έχω θέμα. Γιατί είμαστε μάπες. Αλλά φοράτε. Ρωτήσω του μάπες, ρωτάω. Και εσά, μάπες, το 698-104-104-6. Άλλα εσόρουχα το καλοκαίρι και άλλα το χειμώνα.
3: Όχι.
1: Ίδια βρακιά.
3: Να σου πω, έχω κανένα 2-3 που δεν τα φοράω καλοκαίρι γιατί νιώθω ότι είναι πολύ ζεστά. Αυτό όμως, όχι γιατί τα πήρα επίτηδες χειμωνιάτικα ή κάτι.
1: Εσύ, Όλγα, τον τύπο θέλω να σε ρωτήσω, όχι το τι σούρχα φοράς προφανώς, αλλά τι είναι κάποια μάρκα που προτιμάς? Εδώ να ξέρεις, μας ακούνε από Triumph. Κάναμε μία ανοίξη στον κύριο.
4: Και από εκεί είναι πολύ ωραίο.
1: Στον κύριο Λακιώτη. Μου στείλανε εδώ ότι δεν σας ακούει μόνο η διευθύντρια μάρκετινγκ που είναι μάπησα, σας ακούει και όλο το κατάστημα της Γλυφάδας.
3: Ξεβρακωθήκαμε.
1: Μπορεί να σας πάω να σας γεμίσω βρακιά.
3: Καλημέρα σας!
1: Κλείστε.
3: Τώρα κλείστε και άλλοι. Και μετά για μα.
1: Είσαι τοπικήστρια, εκπρόσωπο και αντιπρόσωπο.
4: Είμαι.
1: Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα. Λοιπόν, μην με κλείσει. Να κάνω άλλη μια αναφορά γιατί έχω βγει έξω. Λοιπόν, έχω πέσει έξω. Λοιπόν, μάπε, το Τόζι είναι αυτή η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Βόταφον που είναι αρρωγός, είναι συνοδοιπόρος σου στην πλοήγη στο διαδίκτυο και μάλιστα εν ώψη της απαγόρευσης που έρχεται από 1η-1η του 27, της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο ίντερνετ για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι έφηβοι λοιπόν θα έχουν το Τόζι από εδώ και πέρα, το έχουν ήδη δηλαδή, έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζας το 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσο χρειάζεται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Φύγαμε και επιστρέφουμε με Εβάνα, αλλά πριν την Εβάνα έχουμε τα μηνύματά σας. Ένας μάπας. Ένας μάπας ζήτησε, μια μάπησα.
3: Η Δέσποινα ήταν που φορούσε το παντελόνι και το τισέρτ.
1: 6 και 10 το πρωί. Εντάξει, δεν σε χάλασε τώρα. Δέσποινα μάπες. Ακούσε 7 και 29.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Με το Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
6: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο μας. Το παραδέχονται και οι ακροατές μας. Παιδιά, είναι μια ακροάτρια, θα πω το όνομά της. Αλεξάνδρα λέγεται, Αλεξάνδρα Ραμάη. Το λέω γιατί θα κινηθώ και νομικά έτσι κι αλλιώς, γιατί τρώω πολύ χοντρό, είναι ηλική. Ναι, ότι επειδή δεν είπα καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, δεν θα πω ποτέ. Ούτε ο Ολυμπιακός θα έλεγε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, Αλεξάνδρα μου.
0: Ωραία, Αλεξάνδρα, το μόνο που θέλω, ανθρώπινα φυσικά, μην χτυπήσει κανένα άνθρωπο. Αυτό. Το πιο σημαντικό, αυτό με νοιάζει τώρα. Εννοείται πως δεν θα αποκαλύπτει στον Ολυμπιακό. Που το πισινό σου κάτω να χτυπά, Αλεξάνδρα μου. Μετά από όλη Μπινελίκη, ότι είστε η χειρότερη εκπομπή λόγω εσού, εσύ φταίς. Ο Βασίλης και ο Θανάσης και η Καταρίνα καλύτερη εκπομπή κάνουν. Άντε λαλάκα.
2: Εντάξει, έλα μου ρωτάει.
0: Δύο παραγράφου έκατσε και γράψε 6,5 ώρα το πρωί.
1: Έχει επιχειρήματα.
0: Βρισκέ. Αλλά αυτά πάνε και εκεί που πρέπει. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, καλημέρα. Θα τα πούμε ξανά.
3: Καλημέρα,
0: λοιπόν,
3: Άλεξ.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Να σας πω ότι η Snappy είναι εδώ λίγο πριν βγάλουμε τους μάπες στον αέρα τώρα που πρέπει να έχετε συσσωρευτεί από τις 6 ώρα το πρωί. Να πείτε πολλά. Οπότε, Κατερίνα και Βασίλη, οργανώστε λίγο παρακαλώ τα μηνύματα που έχουν υπολογιστές μπροστά τους, γι' αυτό το λέω. Η Snappy λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται πια στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά σου για να σε διευκολύνει στις καταθέσεις και να σου αυγατήσει τα λεφτά, να σου το πω και απλά. Και μάλιστα ωραία και εγγυημένα. Σας λέω ότι τελεί τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της αδείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις ή κάτι που έχεις ζαχαρώσει. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε εσύ γουστάρεις. Έχει προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, και σου έχει και μια ωραία, ένα ωραίο δωράκι. Αν μπεις τώρα, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. 40, 50 δίνει το κράτος, 40 δίνει η Snappy. Καλά. Από τα πρατήρια σε... www.snappybank.com.
1: Καλημέρα στο 6981041046 στο Viber, στους μάπες με θέμα ημέρας, τι φοράτε σήμερα και τι άλλο θέλετε να μας πείτε εδώ τις πρωινές σας καλημέρες. Η φίλη Τζεάννα λέει επιτέλους Παρασκευή και φοράει τζιν μπλε ανοιχτό, μπλούζα μπλε σκούρο και λευκό σνίκερ. Πάρα πολύ ωραία, απλό, λιτό και απέριτο λέει.
0: Ωραίο.
1: Και μάλλον σήμερα επειδή μας ρωτάει, ναι, κάποια μπόρα μπορεί να την έχουμε ανάλογα που κινείσαι, φίλη.
0: Μπόρα.
3: Καλημέρα και στο Νικόλα από την Καρδίτσα. Καλημέρα στη φιλενάδα που ρωτάει αν ανεβαίνουν κάπου τα επεισόδια μετά, οι εκπομπές βασικά. Ανεβαίνουν στο YouTube, μπορείς να τα βρίσκεις. Στο τέλος κάθε εβδομάδας ανεβαίνουν όλες τις εβδομάδες της τρέχουσας, ας πούμε, της περασμένης. Καλημέρα στο Γιάννη. Μου κόλλησε λίγο βασικά.
1: Καλημέρα και στην Ολυμπία που αφιερώνει στον σύζυγο, το Μάνο, που έχουν σήμερα επέτειο, το «Εγώ για σένα» της Ραλίας Χριστίδου.
0: Εγώ για σένα.
1: Τι
0: αυτό
1: ωραία.
0: Ήταν
1: Ιταλικό.
0: Ιταλικό, ναι.
1: Ιταλικό. Καλημέρα στη φίλη μας την Γιώτα, που καλημέρα λέει, καλή Παρασκευή, μπορούμε να παίξουμε και λίγο τη Σέριφο, να μου φτιάξετε λίγο την ημέρα. Ναι, μπορούμε, θα σε φτιάξουμε και σένα.
0: Τώρα

0: τώρα θα παίξει σερβος, παιδιά. Τώρα.
1: Τώρα.
2: Καλημέρα και στο Βασίλη που μας λέει ότι αυτή η λεκάνη που μας περιέγραψε πριν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος λέγεται λεκάνη Tornado.
0: Πόρε Tornado.
2: Καλημέρα στην Ελίνα.
1: Καλημέρα και στην Μάρο που σήμερα έχει επιλέξει Total Black με μαύρο τισέρτ, μαύρο παντελόνι γραφείου, γκρίζα και τούλα και λευκά σνίκερ σάμπα.
0: Μην μας τρελαίνεις ρε Μάρο. Τι άλλο.

0: Ξεμακραίνει από το λιμάνι
1: το καράβι στα νυχτά.
0: Αύριο τέτοια ώρα, παιδιά, θα ξεμακραίνει.
1: Στο κατάστρωμα, μωράκια.
2: Το θέμα είναι να μείνεις, ρε.
0: Με μπυρίτσες, καφεδάκια. Θα την πάρω τη δώσουμε, εντάξει.
1: Και αρχίζω το καμάκι στο μανούλι δεξιά. Ήταν του πάνω με μείνει το σταυρό λέξο της λύνης.

0: Για συνεχίζουμε με τους μάπες λοιπόν. Εδώ στο My Radio 104,6, 7 και 47 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον αέρα από 6 και 16.
1: Καλά είμαστε σήμερα.
0: Πολύ δυνατοί είμαστε.
1: Πάρα πολύ
0: χορταστική.
1: Ωραία.
0: Έχουμε Βάνα Ζουμπούρογλου. Ναι, πάμε για μερικούς.
1: Να διαβάσουμε έτσι μερικούς μάπες. Η Βαρβάρα μας εδώ προτείνει η Όλγα όταν μας λέει τον καιρό να μας δίνει και απλά λέει χρηστικά tips τύπου απλώστε ρούχα, πλύνετε αμάξι ή όχι. Εντάξει, τώρα εγώ που το πλύνω, ας πούμε, την Τρίτη, την Τετάρτη που έβρεξε λίγο, ευτυχώς δεν ήταν αυτό που κάθεται πάνω. Το χώμα, δηλαδή κάπως τη γλίτωσα.
2: Η Όλγα θα είναι πρακτικό για να την δυσκολέψω να μας λέει τι να φοράμε μαζί με κάθε μέρα που λέει το καιρό.
1: Κάτι
2: ρόλο.
0: Έβαλες κάτι συναυές παραπάνω τώρα, σε χάσα. Είπες η Όλγα όταν μας λέει τον καιρό να μας λέει και τι θα φοράμε.
2: Ναι,
0: το κατάλαβα.
3: Καλημέρα και στη Γιάννα που μας ρωτάει αν γνωρίζουμε τι θα γίνει στους δρόμους γύρω από το ΆΚΑ. Γενικά θα υπάρξουν σταδιακές ρυθμίσεις, αλλά δεν έχω βρει προσωπικά κάπου να λέει ακριβώς ποια ώρα θα κλείσουν ποιοι δρόμοι. Σίγουρα στα γύρω-γύρω του ΆΚΑ θα είναι δύσκολη η κατάσταση και η μετακίνηση.
0: Καλά που έχουμε και την Μπούκα και μας.
2: Να σας πω εγώ, θα είναι λίγο δύσκολα. Θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σήμερα, ειδικά μετά τις 2 το μεσημέρι.
0: Είναι πανευρωπαϊκό το γεγονός. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς θα είναι ένα αγώνα.
3: Τα δρομολόγια θεωρώ ότι δεν επηρεάζονται. Ίσα-ίσα ίσως έχουν και περισσότερα. Απλά νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποια ειδικά για φιλάθλους.
2: Θα έχει πολλή κίνηση, παιδιά. Επίσης και το τρένο θα είναι και λίγο απαγορευτικό για σήμερα. Αν είσαι απλός πολίτης που θες να γυρίσεις σπίτι σου, βρείτε λίγο άλλους τρόπους. Ιδανικό για μένα σήμερα που
0: μιλάμε γύρω στις 4-5.
2: Θα σου πω. Ιδανικό για μένα σήμερα που είναι και Παρασκευή είναι όσοι μπορείτε να πάρετε μια άδεια να καθίσετε και σπίτι να ηρεμήσετε.
0: Θανάση και χθες αυτό θα πρότεινε. Όμως χωρίς
2: αλλά τώρα όμως.
3: Είναι αργά να πάρει άδεια ο κόσμος.
2: Μετά τις 2 γιατί ξέρω ότι θα υπάρχει μεγάλη μηχανοκίνητη κίνηση από τους οπαδούς του
0: Ολυμπία. Μετά τις 2,
3: Μετά δεν επιτρέπεται, την έχουν απαγορεύσει.
2: Καλά,
3: γενικά να μαζευτούν μπουλούκια με μηχανές.
0: Είναι γνωστό ότι οι οπαδοί ακούνε τις απαγορεύσεις.
3: Τέλος πάντων, έχει απαγορευτεί πάντως.
2: Θα συγκεντρωθούν πάντως 2 η ώρα στο Καραϊσκάκι με άνοδο προς το ΆΚΑ. Οπότε θα είναι λίγο τα πράγματα. Θα έχουν μια συμφόρηση.
3: Ναι, αν μένετε εκεί προς το ΆΚΑ, λίγο σήμερα θα
2: δυσκολευτείτε. Σήμερα λίγο πιο χαλαρά. Γιατί...
3: Και αύριο με Iron Maiden θα δυσκολευτείτε και την Κυριακή.
0: Μα σε παρακαλώ.
3: Πάνε ένα τρίμηνο δύσκολο για εσά.
2: Ναι. Ειδικά τώρα αυτοί που μένουν γύρω-γύρω από το ΆΚΑ πρέπει να πονέσουν αυτό το σχολείο.
3: Ναι. Λέει και ο καλημέρα και στο Χρήστο που λέει: Βλέπω τον Δημήτρη να γράφει τη δική του Ιθάκη και να λέει: Πού να φανταστώ ότι θα μιλάει από Ποβρισάκη η Κατερίνα. Νορμάλ φαινόταν. Ενώ ο άλλος θέλει τζάμπα ακόμη και σερβιέτες που δεν χρησιμοποιεί για το Θανάση.
2: Δεν
3: το
2: έχω πρόβλημα.
3: Για τον Βασίλη θα λέει:
2: Θα βγω να τις πουλάω.
0: Μα έκατσα να πω τώρα για την super duper διαστημική τουαλέτα
1: και το
0: ως θέμα. Και εσύ καθώ να κέλει, κύριε Λακιώτη, σα παρακαλώ, θα ήθελα να.
2: Ο κύριο Λακιώτη να σου πω ότι έχει πάρει 3 Instagrammer από τώρα το όνομα του, έχουν κάνει ολόκληρη ανακαίνιση.
0: Μην το κάνει αυτό.
2: Γιατί?
0: Για τον εαυτό σου να λες. Γιατί δεν είναι ωραίο.
2: Ναι, μα γιατί.
0: Άκουμε, σου λέω.
2: Μα που λες για τους άλλους. Ναι, θέλω κι εγώ.
0: Κύριε Λακιώτη, μέχρι, καλά, μέχρι το κύριε Λακιώτη, καλά το. Αντώνη το λένε.
3: Δώστε ένα πλακάκι σε αυτό το αγόρι.
2: Δεν ζητάω ανακαίνιση.
0: Α τους άλλους τώρα.
2: Δεν ζητάω ανακαίνιση.
3: Μια έκπτωση στα πλακάκια.
0: Δεν ζητάω πολλά.
2: Ένα 70%.
3: Τι ζήτησε, μωρέ και εσύ.
0: Να πούμε καλημέρα και στον Κωστό Μαραβέλια που έχει. Μαραβέλια.
1: Μαραβέλια
0: πάμε στην Εβάνα.
4: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
5: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Έλα ρε Βάσα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Βάσα. Έλα ρε Βάσα.
6: Γεια σου. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Μη μου αγχώνεστε.
0: Δυστυχώς.
2: Οχ, οχ, οχ. Τι έχεις να μας πεις.
0: Λοιπόν,
6: τι κάνετε?
0: Να δώσω Αθωνάιτς τώρα πριν την Εβάνα.
1: Δώσ' το πάνω της.
0: Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα ακούσετε τώρα την Εβάνα, θα τα πει. Και στο τέλος θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο νικητής θα κερδίσει 100 ευρώ από αυτά τα πραγματικά εξαιρετικά καλλιτικά που παράγονται στο όρος Άθο.
1: Βεβαίως.
0: Το περιμένατε. Α, εσείς το περιμένετε γιατί το έχετε ξανακούσει. Συνδυάζουν την επιστήμη με την παράδοση 1200 ετών. Μιλάω για πραγματικά ξεχωριστά καλλιτικά για την περιποίηση της επιδερμίδας σου, Αθωνάιτς. Γνώρισε τα, μπες και τώρα στο athonights.com. Premium καλλιτικά με φυσικά συστατικά εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ακούς αγάπη, την αγάπη τη Φωτοπούλου από το Πέλο Μπέλο στον Κολονό. Έχεις τα φιδιάσει, κακομοίρα. Εντάξει,
1: όχι, δάλιος μας τα έλεγες χθες.
0: Κρέμασε. Γι' αυτό κρέμασε και προσπαθεί πηγαίνει συνέχεια σε πλαστικούς να τα μαζέψει.
1: Αν να την ξεκρεμάσουν.
0: Στοχεύουν ορατά λοιπόν στη μείωση των ρητίδων της αγάπης, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νανική όψη. Ξεχώρισε το αντιλιακό προσώπου Athonights που συνδυάζει υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα τα βρείτε λοιπόν στο athonights.com. Μόλις ολοκληρώσει η Εβάνα, θα σας κάνω μια ερώτηση και ο νικητής θα τσιμπήσει 100 ευρώ δώρο από εμάς για να πάει να αγοράσει άθονα έτσι και να αγιάσει.
6: Γι' αυτό ακούστε με προσεκτικά.
3: Είμαστε όλοι αυτιά.
0: Πάμε.
2: Τι θα μας πεις?
6: Χαμός έγινε χθες το Just the Two of Us.
2: Α, το στήσανε.
6: Άναψαν τα... Ναι, βέβαια, είχε μη τελικό εχθές.
1: Καλά, ναι. Λες και το Final
6: Four. Άναψαν τα αίματα ανάμεσα στον Χάρη Λεπιδάκη και στον Σταμάτη Φασουλή, αλλά άναψαν τα αίματα για τα καλά.
0: Ναι, τσακώθηκαν.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ, ας πούμε, αυτό το είχα πετύχει, Εβάνα, κάποιο Σαββατοκύριακο, νομίζω στο Χαμογέλα που σχολίαζαν έτσι πάλι το show. Και είχα δει τον κύριο Λεπιδάκη, παιδιά, πολύ που το είχε πάρει στα σοβαρά. Δηλαδή, τσακώνονταν στα κανονικά οι άνθρωποι.
2: Μήπως το πάει για καριέρα?
6: Γενικά, κοιτάξτε, υπάρχει μία έτσι κοντρίτσα, αν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή λίγο ανταλλάσσουν κάποια, κάποια λόγια περίεργα. Αλλά εχθές έφτασε στο αποκορύφωμα. Βέβαια αποχώρησαν κιόλας μετά, οπότε κάπως ένιωθε μάλλον ο Χάρης Λεπιδάκης ότι πρέπει να απαντήσει, ξέρεις, σε περίπτωση που φύγει. Γιατί σε κάποια φάση το είπε κιόλας στον Νίκο Κοκλώνη. Ναι, λέει, νιώθω, λέει, ότι πρέπει να το πω, λέει, αν φύγω σήμερα. Ένιωθε αυτή την ανάγκη.
0: Ναι, αλλά πήλησε και να φύγει πάνω στο μεγάλο καυγά.
6: Να
0: είπε, θα φύγω και ούτως ή άλλως, γιατί δεν αντέχω άλλο.
6: Να σας πω λιγάκι και τι έγινε. Έδειξε ένα βίντεο πριν την εμφάνισή τους, γιατί χθες είχαν και διπλή εμφάνιση. Πριν από την πρώτη εμφάνιση, λοιπόν, έδειξαν ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο του ζευγαριού που μιλάει και λέει για την προηγούμενη φορά. Εκεί, λοιπόν, ο Χάρης Λεπιδάκης είπε ότι επειδή είμαι δημοσιογράφος, σχολίασε την κριτική της προηγούμενης εβδομάδας. Και είπε ότι επειδή είμαι δημοσιογράφος, θέλω να είμαι υπεύθυνος. Σε αυτό που γίνεται. Νιώθει ότι έχει ένα βάρος, παιδί μου, αυτό καταλάβαμε.
1: Μάλιστα.
6: Και ο Σταμάτης Φασουλής είπε, και αυτό τον ενόχλησε πάρα πολύ τον Χάρη Λεπιδάκη, ότι αυτά που είπες πριν ήταν αηδίες.
1: Στο βίντεο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα, ναι, το point, ότι πρέπει να είμαι υπεύθυνος, τι εννοεί?
3: Να το παίρνω
6: αυτό
3: σοβαρά.
6: Ναι, ότι θα πρέπει να είμαστε σωστοί στην κριτική και στη βαθμολογία, γιατί ως δημοσιογράφος θέλω να είμαι υπεύθυνος. Σε αυτό που
0: κατάλαβα.
3: Να το παίρνει σοβαρά, να μην το κάνει.
0: Γιατί οι άλλοι, δηλαδή.
6: Ότι δεν το κάνουμε για την πλάκα.
0: Όλοι όσοι σέβονται τον εαυτό του, ό,τι κάνουν, το κάνουν καλά. Ακόμη και αστεία να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι το κάνει καλά, σημαίνει ότι δεν τζαλακώνεσαι. Μπορεί να κάνει χαβαλέ.
2: Εγώ θέλω να πω ότι κάνουν κριτική σε ερασιτέχνε για ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι. Έχετε ξεχαστεί λίγο.
0: Ναι, ισχύει. Εγώ, επειδή έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, πάντα, ρε παιδί μου, όταν σου ασκούν κριτική. Τσινάς.
3: Ναι,
0: τότε εμείς είχαμε βιώσει σοβαρή, γι' αυτό και κατά καιρούς βγαίνει η Αθηναής Νέγκα και λέει, τότε κάποιος έλεγε ότι μοιάζω με τη Magica de Spell. Ναι, αυτή ήταν η πλάκα που κάναμε. Εμείς είμαστε, για μας λέει, να ξέρετε. Γιατί είχε κολλήσει το κεφάλι της να μιλάει πραγματικά πολύ αγενός, κυρίως απέναντι σε μένα, που κάθε φορά έβρισκε κάτι να με πει να με προσβάλλει.
2: Δεν με συμπαθούσε, πρόβλημα.
0: Ναι, με συμπαθούσε, ήταν ξεκάθαρο. Ήταν τότε η Λιδία, ήταν η Αθηναής, ήταν ο Κώστας Τουρνάς και ο Στέφανος Κοργολής. Και κάθε φορά έλεγε κάτι που ήταν προσωπικό, δηλαδή ότι είσαι υπερεκτιμημένος στη δουλειά σου. Έλεγε τέτοια πράγματα. Και κάθε φορά ό,τι έκανα, έβρισκε κάτι που απτόνταν τη προσωπικότητά μου να με θίξει.
2: Άρα αυτό λέει ο Λεπιδάκης, μάλλον.
0: Λοιπόν, λέω όμως, προσέξτε, εγώ θεωρώ ότι τώρα έχουμε βρεθεί σε ένα σημείο που πια είμαστε, έχουμε παραγίνει εύθυκτοι. Δηλαδή, μόλις λες κάτι, αμέσως τσιτώνει ο άλλος. Οπότε και ο Χάρης είναι λίγο πιο εύθυκτος, θεωρώ. Αλλά
6: λίγο τα έχει μαζέψει, μάλλον.
0: Κοίτα, και ο Σταμάτης Φασουλής όμως την έχει πει και σε άλλους. Δηλαδή, και άλλοι έχουν αντιδράσει. Γιατί σου λέει εδώ, και να απαντήσω σε ένα Θανάση, ερχόμαστε να κάνουμε ακριβώς για αυτό που λες και λίγο το χαβαλέ μας. Μη μας τη λέτε συνέχεια. Μας κόβεται τα φτερά. Αφενός. Αφετέρου, σου λέει ότι τη λέτε για πράγματα που δεν άπτονται των δικών μας επιλογών. Δηλαδή, όταν σου λέει, ας πούμε, ότι δεν ήταν ωραία σκηνοθεσία ή έτσι όπως το στήσατε, ή ότι τραγουδάς και γελάς, ή ότι δεν έχεις ντυθεί ωραία, δεν είναι δικό μας θέμα. Ή ότι ο τόνος δεν είναι σωστός. Κάποιοι άλλοι μας είπαν να ντυθούμε έτσι, να τα πούμε έτσι και να τραγουδήσουμε εκεί.
2: Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
2: και εμένα μου την είχε πει όταν είχα πάει.
0: Ο Φασουλής.
2: Ναι, ο Φασουλής. Γενικά αυτό είναι το στυλ του. Και μετά ξέρεις, μωρέ, off camera, λέει, έτσι ξέρεις τώρα είναι αυτά. Δηλαδή μου λέει,
0: ναι,
2: λίγο στο.
0: Να το συμπάμε λίγο.
2: Ναι, γιατί είχε φανεί ότι είχα ενοχληθεί πάρα πολύ. Αν δεν είχα ενοχληθεί, απλά είχα πιει. Και δεν είδα σημασία.
0: Ενοχλήθηκα από το ποτό.
2: Ναι, αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τώρα ότι μου κάνει κριτική. Και μετά του πω, λέω, Klein Mind Bro του κάνω.
0: Ναι,
2: δεν περίμενα.
1: Εδώ πάντως
2: έτσι πρέπει να είσαι, παιδιά.
1: Πάνω στην κριτική διαφώνησαν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, βγήκε το ζευγάρι ο Λεπιδάκης, δηλαδή στο βίντεο το που συζητάμε, και είπε: εμείς ήρθαμε εδώ για να κάνουμε κριτική.
2: Καλά,
1: βγήκανε, εντάξει, λοιπόν, μετά να τραγουδήσουν και του είπε ο Φασουλής, μεταξύ άλλων: δεν ήρθες εδώ για να κάνεις κριτική, ήρθες για να σε κριτικάρουνε.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ξεκίνησε δηλαδή ο Χάρης Λεμπιδάκης να πει ότι στην κριτική που θα μας κάνουν, εμείς θα κριτικάρουμε αν τη δεχόμαστε ή δεν την δεχόμαστε, αν είναι σωστή ή δεν
0: άρα
1: είναι.
0: Αυτό ήταν οι ιδέες, Ρεβάνα, όχι αυτό που λες εσύ, το νιώθω υπεύθυνος.
6: Okay. Λάθος, κουβά.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν είναι κουβά, λοιπόν, μωρέ, όχι, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, είναι και αυτό
1: και
0: μάλλον.
1: Συνέχισαν,
0: είναι
1: πολλά, είναι και, ναι, και συνέχισαν μετά, βλέπω εδώ. Δεν θα απαντήσω, είπε ο Λεμπιδάκης αυτή τη φορά, δεν θα το κάνω αυτό το λάθος. Σιγά μην περίμενα από σένα, αγόρι μου, να μάθει ο κόσμος ποιος είμαι και ποιος δεν είπε, το είπε ο Φασούλης και ούτω καθεξής.
0: Το θέμα ήταν ότι τσακώνονταν για πολλή ώρα.
1: Α, και καταλήξανε να του λέει ο Φασούλης να φύγετε να πάτε στο καλό.
0: Τι.
6: Είπε ότι δεν κρίνουν την καλλιτεχνική σας πορεία, λέει, και εξέλιξη. Κρίνουν τον τρόπο που με κρίνετε εδώ. Και του λέει ο Σταμάτης Φασουλής, αλλά με ύφος εκείνη την ώρα. Αυτό σου έλειπε, αυτό σε μάρανε.
1: Ναι, ρε παιδιά.
6: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ο Σταμάτης Φασουλής. Δηλαδή, ήταν υποτιμητικός. Δεν μπορεί τα ψέματα.
2: Να πούμε και στον κύριο Φασουλή ότι και οι άνθρωποι που τον ξέρουν. Αλλάζουν οι γενιές, παιδιά. Σε λίγο δεν θα τον ξέρουν όντως κανείς, όπως δεν θα μας ξέρει κανείς. Γιατί ο κανόνας σου λέει 100 χρόνια σε θυμούνται. Εντάξει. Μετά πρέπει να αφήσεις το στίγμα σου στην αιωνιότητα.
0: Καταλαβαίνω το point σου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχει κάνει πολύ εμβληματικές παραστάσεις και όντως είναι άνθρωπος του πνεύματος, του πολιτισμού και του πνεύματος, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν μείνει κάποια πράγματα.
1: Καλά, ναι, τώρα.
6: Εχθές απλά δεν ήταν πολύ του πνεύματος.
1: Δεν είναι, ναι, μπορεί να ήταν άλλη φάση, αλλά η κουβέντα εδώ είναι ή πας, ρε παιδί μου, να τραγουδήσεις κάπου και λες και να νιώθω ότι είναι άδικη κριτική, πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα συζητάμε ότι χτυπιούνται.
0: Ναι, χτυπιούνται.
1: Την προηγούμενη
0: ναι,
1: και φορά που τον πέτυχα εγώ τον κύριο Λεμπιδάκη on stage που έβλεπα την αναπαραγωγή, ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα από τα νεύρα, καλά.
2: Εβάνα, ανεβαίνουν τα νούμερα, τα πλακώνονται.
0: Είναι αυτός ο τύπος ανθρώπου που Χάρης που όταν τσαντίζεται παραμορφώνει τη μούρη του.
1: Η φωνή,
0: φαίνεται ναι,
6: ναι, η ενόχληση στο πρόσωπό του αυτό.
0: Είναι με τη Φέιθ ο Χάρης. Α, εντωμεταξύ, άφησε, συγγνώμη Θανάση, τώρα που το θυμήθηκα, άφησε και σαφή υπονοούμενα που τα πήρε πίσω αμέσως ο.
6: Αυτό πάω να σας πω.
0: Πες το.
6: Ότι μένετε, λέει ο Σταμάτης Φασουλής στον Λεμπιδάκη, μένετε, λέει, για πολλούς λόγους. Και εκεί τα πήρε στο κρανίο ο Χάρης Λεμπιδάκης και λέει για ποιους λόγους.
0: Όλοι ξέρουμε και γιατί λέει... μένετε. Ένα τέτοιο του είπε, του άφησε υπονοούμενο ότι ξέρουμε γιατί μένετε.
6: Όχι, έτσι το είπε. Μένετε, έτσι, λέει, για πολύ,
0: για πολλούς ναι, λόγους.
6: Και λέει ότι σας στέλνει, λέει, το κοινό, λέει ο Σταμάτης Φασουλής.
0: Το μαζεύει μπαμ. Τι εννοεί,
6: μη στεναχωριέστε, λέει, ότι δεν σας στέλνουμε εμείς. Και λέει ο Χάρης Λεμπιδάκης, νόμιζα θα ακούσω κάτι άλλο. Αλλά τσατισμένος, έτσι όπως το ξεκινήσατε, ευτυχώς, λέει, το σώσατε. Και είπε και ο Σταμάτης Φασουλής, δεν έσωσα τίποτα. Εσύ δεν ξέρω τι λες και τι αίδιες είναι αυτές που είπες πριν.
0: Μάλλον για πολλή ώρα. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Πάντως, επειδή και ο Φασουλής είναι πόσα τώρα χρόνια σε αυτό το παιχνίδι.
2: Κουράστηκε
1: και πριν ήταν και στο Your Face και αυτά. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή αυτή είναι η φάση, εγώ θα έλεγα ο κύριος Λεμπιδάκης, μην ξανασυμμετάσχει σε παιχνίδια, μα είναι τόσο πολύ του χαλάει την ψυχολογία. Γιατί ο άνθρωπος στενοχωριέται.
2: Αποχώρησε, ρε Σουλή.
1: Ο Φασουλής δεν παθαίνει τίποτα. Παίρνει και το μισθό του εκεί μήνα το μήνα, μια χαρά.
2: Καλά, μισθό δεν το λες.
1: Τζάμπα το κάνει.
2: Για μικρή περιουσία το λέω.
1: Δεν ξέρω πώς το λέω, τον deal που κάνει.
0: Έχω, μας στέλνει ο Μάπας, δεν θέλω από το όνομά του, είναι αστυνομικός και μας ακούει, είναι χρόνια φίλος.
1: Συλλάβανε το Λεμπιδάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Το Φασουλί.
0: Συλλάβανε το Φασουλί και το Λεμπιδάκι, του έχουν βάλει στο ίδιο κελί.
1: Wow.
0: Λοιπόν, οι φίλοι, όταν θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι φίλαθλοι από Πειραιά, θα υπάρχουν πολύ αυστηρές ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Γενικά μετά τις 12 το μεσημέρι, Θανάση. Είπε δύο.
2: Είπα δύο, άρα πιο
0: νωρί. Σωστό και το δύο ήταν πολύ πιο νωρί, γιατί ο αγώνας είναι 6. Είναι 4 ώρες πριν. Εδώ σου λέει τώρα ο φίλος μας. Ακόμη πιο νωρίς.
1: Μαζευτείτε δηλαδή.
2: Λογικό μου φαίνεται και, άνθρωποι, και οι άνθρωποι θα κινδυνεύσουν κιόλας.
0: Όσοι μπορούν, μας λένε εδώ οι αρχές, να αποφύγουν μετακινήσεις στο κέντρο και βόρεια, θα είναι ιδανικό.
2: Είδες, επιβεβαίωνε. Τρέξιμο σήμερα για τα παιδιά, τα είδα κιόλας. Και έξω και από τα ξενοδοχεία σε 7 φρουρές γύρω-γύρω. Εντάξει, τώρα είναι και ένα επάγγελμα, ρε παιδί μου, και ξέρεις τι, και ο αστυνομικός. Πρέπει να αστυνομεύει. Τώρα όταν προστατεύει. Έχεις όχι δει... με ενοχλεί. Πρέπει να ενοχλεί λίγο και τους αστυνομικούς. Δηλαδή δεν είναι σεκιουριτάδες, ναι, να τους φέρετε έτσι κυβέρνηση.
0: Ναι, συμφωνώ.
6: Εγώ τελικά ήθελα να πάω να δω Final Four.
0: Τι να πας, μωρή κουβά.
6: Αλλά.
0: Που θα σε πατήσουν όλοι εκεί πέρα, θα φύγεις, χαλκομανία θα φύγεις.
6: Αλλά δεν το πήρα έγκαιρα χαμπάρι. Ναι, πού θα έβρισκα εισιτήριο, πού πουλάνε. Κατάλαβε.
0: Τώρα σε φαρμακεία έχει.
3: Πιάστο και απ' έξω μπορεί να έχει κανένα τυχερό.
6: Εδώ καλέ ο Γιώργος Λιάγκας και είχε βάλει λέει κονέ να βρει εισιτήριο.
3: Και δεν βρίσκει.
6: Και τελικά κουβά.
0: Έγινε.
3: Ναι. Πάμε. Μια ελπίδα.
0: Ναι. Πάμε παρακαλώ.
6: Να σας πάω στο επόμενο θέμα.
0: Παρακαλώ.
6: Λοιπόν, εξώδικο έλαβε η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη για όσα είπε ο Γιάννης Μαλιαρός την Τρίτη. Mm-hmm. Στην εκπομπή που έλεγε, θυμάστε, που είπε για τον Μάνο Μαλιαρό, τον αδελφό του.
0: Ναι,
6: ότι
0: ρε,
6: δεν δέχτηκε.
0: Ναι, αλλά μήπως δεν πρέπει να τα πεις τώρα γιατί έφαγε το εξώδικο η Ζήνα. Και εγώ θέλω να μάθω γιατί δεν ξέρω, είδα και εγώ τον τίτλο.
2: Εντάξει, ρεπορτάζ είναι, να μην το δώσει.
0: Και μάλιστα από τον αδερφό του αυτό.
2: Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί την γλιτώσαμε. Στην Καρίνα ξύστηκα η χθες. Άσε μη φάω την πάνω τον Τούρκο τώρα.
0: Το λέω γιατί μιλήσαμε χθες στον Θανάση. Λέω είχα τύψεις που σου φώναξε χθες στον αέρα. Αλλά του λέω, είδες τελικά έσκασε εξώδικο η άλλη. Η Ατζούλ στη Ζήνα. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχουν σωστά και λάθη εδώ τελικά. Πρέπει να προσπαθούμε λίγο να καλύψουμε τον κόλλο μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Αυτό είναι το θέμα. Έχουν αγρίψει τα πράγματα, παιδιά.
2: Είναι.
6: Αγρίψει, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δικομανείς περισσότεροι.
6: Πολύ γύρω-γύρω τότε, αν θέλετε να σας πω, ότι έστειλε εξώδικο η Ατζούλ Μίντια στην εκπομπή για να βάλει ουσιαστικά τα πράγματα σε μία σειρά και να πει πώς έγιναν τα γεγονότα και να ακυρώσει τα όσα είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός, που είναι αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού.
3: Χωρίς εξώδικο δεν γίνεται αυτό.
6: Δεν ξέρω τώρα, ναι. Δεν το είπα, δεν είμαστε νομικά καλυμμένοι έτσι όπως το είπα.
0: Μωρέ, καλά το είπες, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τώρα, κατάλαβες τι γίνεται.
6: Κατάλαβες
0: τώρα καλά τι τα λες, αλλά...
2: Θα σας πω εγώ τι θα κάνετε.
0: Πηγαίνετε, πειρά, στο... Θα το διαβάσουμε.
2: Όχι, πηγαίνετε στο web, αυτό.
0: Ναι.
2: Δείτε την εκπομπή.
0: Αν σας ενδιαφέρει,
2: τι είπε το παιδί, άρχισε τη μαρτυρία του αδερφού του και μετά κρίνετε εσείς αν είναι σωστό.
0: Πάντως, ο Γιάννης δεν λέγεται αδερφό. Ο αδερφός λέγεται Γιάννης. Ο Γιάννης δουλεύει στη Ζήνα. Εντάξει, πόσο έξω να έπεσε, δηλαδή του είπε ότι του είπε ο αδερφός του. Λέω εγώ με το μικρό το μυαλό, χωρίς να έχω ακούσει.
6: Αυτό σκεφτήκαμε. Χωρίς
0: να έχω ακούσει. Πόσο ψέματα να το έχει πει ο αδερφός του μία μέρα μετά το περιστατικό.
2: Δεν νομίζω να του πει ψέματα.
0: Ξέρω εγώ, έτσι λέει.
2: Γιατί το ξέρω και το παιδί, ξέρω και το έθνος του παιδιού.
0: Έτσι λέει λογική. Α, το ξέρεις κιόλας.
2: Έχουμε κάνει και μαζί, ρε παιδί μου. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ, τον είχα γνωρίσει. Πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν νομίζω να έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία να πει ψέματα.
0: Μάστε. Τι να πω κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε, δεν μπορούμε να το αναπαράξουμε.
6: Αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Μην τη βάλουμε κι εμείς τα λεφτά μας συγκεκριμένα. Τα έχουμε διαθέσει, θα σας πει η Κατερίνα μετά, στο να σας στείλουμε στη Σαντορίνη. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας, όχι να τα φάμε
6: στους
0: δικηγόρους.
2: Ναι,
0: θα σας στείλουμε στη Σαντορίνη με όλα πληρωμένα το 15 Αύγουστο που έχετε για την άδειά σας. Αυτά, εκεί πάνε τα λεφτά μας εμάς, όχι στους δικηγόρους, για την Ατζούλ.
6: Αυτά είναι τα σημαντικά. Λοιπόν, έκανε εχθές τεράστιο πάρτι για τη γιορτή του ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε κέντρο στην Αθήνα.
0: Δεν με κάλεσε ο μπάσταρδος.
6: Με λαμπερές παρουσίες. Καλά, δεν ήσουν. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας φέρω σε αυτή τη θέση.
0: Συνήθως με καλή, αλλά είδε και καλά, δεν θα πήγαινα κιόλας. Χωρίς το ότι ήμουν και αλλού καλεσμένος, αν ήταν αυγό, θα έβγαινα και να πάω αλλού.
6: Ήταν η Κίμπερλι.
0: Καλή μόνο.
2: Όχι,
0: μήπως δεν με ήθελε η Κίμπερλι.
6: Λες. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ μόλις το είπε.
0: Μήπως είπε, σε παρακαλώ, μην φωνάξει τον Ουγγαρέζο.
2: Δει Ουγγαρέζο.
6: Ή εγώ ή αυτό. Είπε.
2: Yes. Oh yeah.
0: Ήλιο στα λασά μου.
2: Ήταν και ο Φάντσι.
0: Ποιο ήταν?
2: Ο Φάντσι Τζέιμς. Αυτό είναι ο Τζαζ, δεν πήγε τελικά.
0: Πώς τη λίστα τη, ποιο Τζαζ εδώ, δεν ότι το μαζεύουν άρον-άρον το Τζαζ. Δεν κατάλαβε. Έχουν κάνει προημιτελικό, ημιτελικό και τελικό σε ένα επεισόδιο.
3: Πώς τα πέρασε, Βάνα, ο κόσμος εκεί, διασκέδασε.
6: Διασκέδασε από ό,τι φαίνεται. Λαμπέρες παρουσίες ήταν και ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδη.
0: Α, ήταν premium η φάση. Στείλαμε του καλύτερου του Μέγκα. Τι να κάνω, εμένα ούτε να με κλάσουν.
2: Είναι φίλοι αυτοί.
6: Μα να σου πω, σα θυμίσω του Τζαζ.
0: Συγγνώμη να εξηγήσω κάτι στο Βασίλη γιατί δεν ενώ συναναστρέφεται με τέτοιου ανθρώπου. Δεν έχει καταλάβει.
2: Όχι, δεν συναστρέφομαι στην πραγματικότητα.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, και άκουσε με αν θες το γέροντα φίλο σου.
2: Ναι, το Μωριά.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία αν γνωρίζονται.
2: Αχα.
0: Από ένα, εννοώ από μια ταξική, από ένα ταξικό επίπεδο και πάνω.
2: Ναι.
0: Από ένα εισόδημα, ναι, από ένα εισόδημα και πάνω.
2: Είστε, ναι, φίλοι. Ναι.
0: Είναι όλοι φίλοι.
3: Είμαστε όλοι πλούσιοι, οπότε είμαστε,
0: ναι,
3: όλοι φίλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χωρίς να έχουμε συστηθεί.
3: Είναι
2: δείτε succession.
0: Ναι.
2: Το εξηγεί πάρα πολύ καλά.
0: Γνωριζόμαστε χωρίς να ξερενόμαστε.
2: Έχει μήπως αυτό και ένα μικρό ταβάνι ότι και από ένα οικονομικό επίπεδο και πάνω δεν ξέρουμε κανέναν και δεν μας ξέρει κανείς. Υπάρχει και αυτό.
0: Τι εννοείς τώρα, σε χάσα, περίμενε τώρα.
2: Όχι, όχι, υπάρχει και αυτό. Ότι... μια πιο μικρή κλίκα.
0: Πολύ λες.
2: Ότι μετά στο premium που δεν είναι κανένας από τους τρεις που ανέφερες.
0: Κορυφή...
2: δεν ξέρουμε κανέναν. Ναι, δηλαδή, ναι, ο Τζεφ Μπέζος δεν τους βλέπει.
0: Ναι, α, δεν βλέπω κανένα. Κατά.
2: Είναι άλλο επίπεδο.
0: Ναι, σε αυτό δεν το έχω φτάσει εκεί.
3: Τους κάλεσε στο γάμο, δεν τους κάλεσε.
6: Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι με Τατιάνα Στεφανίδου ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει μακροχρόνια σχέση. Γιατί τότε, στα πρώτα του βήματα, ήταν από τις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσε η Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί τότε έκανε ψυχαγωγία η Τατιάνα.
0: Και ο Αργυρός.
6: Ακόμη δεν είχε ασχοληθεί.
0: Ακόμη δεν είχε ασχοληθεί σοβαρά με το τραγούδι. Έκανε ψυχαγωγία για την περίοδο. Βασίλη, συγγνώμη. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Έλα,
3: ωραία, τι έφαγε ο κόσμος, Εβάνα.
6: Δεν ξέρω το μενού.
3: Α, δεν το ξέρω.
2: Μα και εσύ τι μας
0: θέλεις.
3: Δεν ξέρω, είχα αυτή την απορία.
2: Χάμπουργκερ.
1: Τι του πήγανε τώρα.
0: Σαν τη μάνα μου.
6: Μέχρι εκεί ήταν η πληροφορία.
0: Ήθελε να ξέρει τι σας μαγειρέψε εκεί. Πήγαμε σε ένα πάρτι. Τι σας έφτιαξε.
3: Ρε παιδί μου, αναρωτιόμουν αν ήταν μεσογειακό ελληνικό το μενού ή αν είχε αμερικανικές επιρροές. Δηλαδή είχε corn dog. Επειδή ήταν η Κίμπερλι, αναρωτιέμαι.
0: Που έψαχνε να βγάλει καφενείο με 6 ευρώ να έχει αγκούρι, ελιά και ούζο. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί και γραβιέρα.
0: Και γραβιέρα.
3: Τι έφαγε ο κόσμος, είπα, όχι τι θα έτρωγα εγώ.
0: Έλα, πάμε.
2: Λερώνει, ρε, λεκιάζει το κόρντο.
3: Popcorn, καραμέλα, α πούμε, είχε τέτοια.
2: Hash brown.
0: Αυτά που τα είμαστε στη Βίλα Μαλία τα έχουμε αυτά.
3: Από τα φιλαράκια και από αυτά, μη φανταστείτε.
1: Ό,τι δούμε απ' έξω εμεί τα ξεπατικόνουμε.
6: Δεν ξέρω να κάνει να ψάξω το μενού.
2: Υπεραλυσέ, αλλά με ένα ευρώ τρώ.
0: Παιδιά, κανένα. Δεν μίσησε το φαγητό.
3: Κανένα.
0: Οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας και αν ήταν.
3: Θέλω πολύ να δοκιμάσω αυτές τις pop tarts που είναι οι αμερικανικές.
2: Χάλια είναι.
3: Είναι χαλιά.
0: Μην πάρεις, μπορώ να σου φέρω από εδώ, αλλά πρέπει να πας από πάνω. Ναι, από ναι. Αμερική να τις φέρεις, που είναι φανταστικές.
2: Όχι, εγώ.
0: Έχει στη
2: Νέα Σμύρνη.
0: Ο Θανόπουλος έχει.
2: Άκου λίγο.
0: Έχει αυθεντικές που έρχονται απ' έξω.
2: Εκτός του Θανόπουλου στην Κηφισιά, είσαι και πιο κοντά. Στη Νέα Σμύρνη έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο στην Ομήρου μαγαζάκι, το οποίο φέρνει προϊόντα κυρίως από Αμερική, αλλά από όλο τον κόσμο. Εκεί έχω βρει τις γνωστές. Να το κάνω τώρα, τις Κέλοξες Αμερικάνικες.
0: Κέλοξ Starts.
2: Ναι.
0: Κέλοξ Starts.
2: Ναι. Είναι πιο διαδεδομένες στην
0: Αμερική. Με δημητριακά.
2: Έχει με σοκολάτα, φρούτα ή διάφορα.
0: Πώς λέγεται, πες τον.
2: Έτσι λέγονται, Kellogg Tarts.
0: Όχι, ρε, το μαγαζί πώς λέγεται.
2: Α, δεν θυμάμαι. Είναι ένα μικρό μήνυμα. Όχι, μήνυμα.
0: Πού είναι κοντά.
2: Είναι στην Ομήρου.
0: Πάνω στον καυκί, το φίλο μου δίπλα.
2: Στο πεζόδρομο, νομίζω είναι δίπλα στη Σβαρόφσκι Γκάπ εκεί. Είναι πολύ παλιό. Είναι πολύ παλιό. Ναι. Έχει προϊόντα διάφορα.
0: Τελικατέσαι.
2: Σαν τελικατέσαι, αλλά πολύ φτηνό, ωραίο, οικονομικό. Που τα είχα πάρει μια φορά για να τις δοκιμάσω. Α, αυτές μπράβο τις βρήκες. Ναι. Δεν μου άρεσαν, ρε φίλε.
0: Τόση ώρα μας μιλάς για κάτι που δεν σ' άρεσε, ρε Θανάση.
3: Τζάμπα το hype, δηλαδή.
6: Καλέ.
2: Να το θάψω γι' αυτό το πράγμα.
1: Κοντέψαμε να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Εγώ δεν μπορώ με το Θανάση που μας το περιγράφει τόση ώρα για να μας πει στο τέλος.
2: Αλλά καλά, καλά.
6: Μετά λέτε για μένα ότι τα πάω γύρω-γύρω όλα.
0: Αλήθεια αυτό. Λοιπόν, περίμενε εκεί που είσαι, έχεις δουλειά.
3: Δεν πιστεύω να έχεις κανένα παιδί να ασχοληθείς και τέτοια.
6: Όχι, μην φανταστείς.
2: Όχι, ρε, βγάλτε το βίζι.
0: Πάω σε break, Βασιλική. Πάω σε break και επιστρέφουμε την Αβάνα Ζουμπούρου και τις παπαριές της.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του Βύρωνας Αττικής, αλλά και απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα πλησιάζει, καθώς την Παρασκευή θα διεξαχθούν οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 ώρα, ενώ στις 9 η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια. Το σχέδιο της Ελληνικής. Με συγχωρείτε. Το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ. Αστρολογικά. Δεν γίνεται. Συγγνώμη. Αστρολογικά κατάλληλη ημέρα για δεσμεύσεις.
7: Ο καιρός σήμερα.
3: Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, αλλά και μπόρες, τοπικές καταιγίδες και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Green. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Butler Britton και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συναίσθημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Α, τι ωραίο τραγουδάκι!
1: Πολύ ωραίο.
2: Τι είναι?
0: Τι ήτανε?
2: Πολύ καλό.
0: Τι ήτανε? Λένα, Λένα, χρόνια πολλά, Λένα, τι έστειλε και χθες.
3: Χρόνια πολλά, Λένα. Λένα, φανταστικό το τραγούδι σου, τα χάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έτσι. Είπε, το ακούτε στις καταλήψεις?
3: Ναι, ναι, ναι. Με αυτό μπαίνω κάθε φορά. Εγώ από πού θέλεις να αρχίσω?
4: Καλά, εντάξει, τώρα το κορίτσι.
3: Πολύ ωραίο τραγούδι, να το ακούσουμε μετά.
2: Γενικά αυτά.
0: Κάτσε λίγο, πες το μας λίγο.
4: Ζευγαρούμπα είσαι.
3: Καταρχήν, να σου εξηγήσω. Ναι, δεν θυμάμαι μετά τι λέει, αλλά μου αρέσει το ρεφρέν.
0: Είσαι σίγουρο ότι σε αποδεκτεί από την ευρύτερη κοινότητα, ρε παιδί μου?
2: Παίζουν πολύ αυτά εκεί. Μπαίνουν τώρα με τα αιτήματα. Μέσα στο γραφείο.
0: Έτσι μπαίνεις με τα αιτήματα.
3: Παρέμβαση.

0: Έτσι μπαίνεις μέσα στην αίθουσα Σβόλου, στη νομική.
1: Ναι.
2: Εδώ τώρα
0: στην Παπαρηγοπούλου.
2: Εδώ λέγεται συλλογικές συμβάσεις. Σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου.
1: Αλέξη Τσίπρα.
3: Μπροστά σου.
2: Το πέταξε.
3: Μπροστά σου δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Για μάλλη του ραδιοφόρου.
0: Να σου πω.
1: Πλάκα έκανα.
0: Ωραίο τραγούδι είναι καταρχάς. Δεύτερον, θα ψηφίσει Τσίπρα, ε. Πλάκα έκανα. Αυτό έχουμε καταλάβει.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν πειράζει με το καλό. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε την Εβάνα Ζουμπούρογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μόνο θα θυμίσω τη φάση ΔΕΗ που σας έχει καβατζώσει. Με 20% έκπτωση να πάρετε ρούχα από το About You. Με 10 ευρώ κουπόνι από eFood και επίσης με. Εδώ σας θέλω. 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferris Car. Και εγώ δηλαδή για αύριο, γιατί μέσω Ferris Scanner πήγα και τα πήρα. The My Rewards Coupons, θα μπείτε στο MyDay, θα μπείτε στο The My Rewards Coupons και θα καβατζωθείτε και άλλες εταιρείες που σας έχει φτιάξει. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω, δεν ξέρω αν είναι τώρα στο αυτοκίνητο, χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου το Μιχάλη το Λιλί.
1: Χρόνια πολλά!
0: Αγόρι μου, χρόνια πολλά να έχεις υγεία και να είσαι πάντα έτσι χαρισματικός, ευτυχισμένος και ευλογημένος. Και ό,τι βάλεις στόχο θα το καταφέρεις ούτως ή άλλως, γιατί σου έχω βάλει δουλάδι εγώ.
2: Έχετε εγώ... γενέθλια.
0: Έτσι. Γενέθλια, ναι.
2: Τι ωραία.
0: Και εγώ στους χρόνων είναι...
2: Δεν ρωτώ.
0: Δεν ξέρω κανενός τις ηλικίες.
2: Θα ξέρουν οι Λιλίδες λογικά το παιδί.
0: Οι γονείς ξέρουν, ναι, ξέρουν.
4: Έτσι και πρέπει. Εγώ να δώσω τις ευχές μου και να πω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιάννη. Έγινε θείος εχθές. Δίδυμα στην οικογένεια.
0: Ο Γιάννης ο ακροατής μας.
4: Ναι, ο Γιάννης που
1: σας ζήσουν.
4: Είναι θείος πλέον.
0: Άρα όταν το πρωί άκουγε και συμμετείχε, το προηγούμενο βράδυ είχε ρίξει δίδυμα.
2: Ή την ώρα εκείνη.
4: Ναι, μου έστειλε και φωτογραφίες. Τώρα οι ξαδέρφοι του υπένε. Άντε. Τι να πούμε, χίλιες τύχες. Να πω κιόλας και στην κολλητή μου.
0: Φωτογραφίες στέλνει η Πέννη, αλλά ο Γιάννης Πέννη.
2: Καλό. Ο Γιάννης είναι ο θείος. Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Πατέρας είναι ο Γιάννης.
4: Όχι, ο Γιάννης είναι ο θείος.
2: Η ξαδέρφη του η Πέννη γέννησε.
4: Σου λέει τα πρώτα παιδιά της οικογένειας, είπαμε. Τέλος πάντων. Να δώσω όμως και τα πολλά φιλιά μου στην κολλητή μου τη Χριστίνα στο Λονδίνο και στο Μάριο και στην ωραία της οικογένεια και στο baby Νίκολας που ήρθε και θα τους βάλω μετά και μεταμόρφωση Μπονάτσο. Μεταμόρφωση Μπονάτσο.
0: Μεταμορφώσει.
4: Ναι. Είναι το τραγούδι. Εντάξει, τώρα παιδιά, ήμουν στο The Mood.
0: Ένα-ένα. Επειδή βλέπετε ο Θανάσης.
4: Είναι
0: δύο-τρεις που μιλάνε την ώρα που μιλάει ο Θανάσης ταυτόχρονα. Εσείς μην κάνετε φασαρία και όχλο.
2: Εμείς χειροκροτούμε τον Baby Nicholas. Baby Nicholas.
0: Λοιπόν, έλα, Εβάνα μου, καλημέρα, κορίτσι μου και πάλι. Συνεχίζουμε.
1: Αυτή εδώ.
0: Κοιμήθηκε.
1: Δεν θέλει.
2: Άνοιξε, αγάπη μου, το μικρόφωνο.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
4: Το παιδί της πατάει κουμπάκια.
5: Καλέ.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι. Εγώ σας ακούω. Γελάω κιόλας, μιλάω. Καλά που δεν είχα κλειστό το μικρόφωνο.
0: Πάλι καλά. Για πες, συνεχίζεις.
5: Μα γι' αυτό δεν μου λες γιατί μιλάς. Εντάξει, πάλι καλά. Αυτό θα κάνω. Θα μιλάω μόνιμο με κλειστό μικρόφωνο.
1: Μια χαρά.
5: Μου κλείνω μόνιμο το στόμα.
0: Ναι.
5: Πω, πω, κρίμα.
0: Για πες.
5: Λοιπόν, μεγάλη εξωστρέφεια. Η Ελένη Μενεγάκη τελευταία.
2: Εξωστρέφεια.
4: Ψάχνω δουλειά.
2: Τι λες, μωρέ καημένη, ψάχνει δουλειά η Μενεγάκη. Έτσι νιώθω.
5: Ότι έχεις... Όχι, ναι. Αυτά δεν τα λέμε. Ο φακός του ΟΚ την πέτυχε πριν λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας με τον Στάθη Κουκουτσίδη, τον συνεργάτη της.
0: Α, ο Στάθης. Α, μαζί ακόμη. Μπράβο.
2: Α, ο συνεργάτης από την εκπομπή ο Νεαρός.
0: Ναι. Καλό παιδί ο Στάθης.
2: Μάλιστα.
5: Ο Στάθης. Λοιπόν, δίπλα-δίπλα να περπατούν. Καθώς έφευγαν από γνωστό εστιατόριο.
2: Έφαγαν, μωρέ,
4: χαμογελαστοί.
5: Χαμογελαστοί, ευδιάθετοι. Θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Άμα έχεις φάει όλα καλύτερα. Πήγες,
5: ότι πήγε κεντρικά και φωτογραφήθηκε.
2: Εδώ έχει ένα δίκιο.
0: Καλά
2: τώρα.
0: Κάνει και το λέει. Ναι, γιατί η Ελένη δεν θα το έκανε αυτό. Επίσης ο Στάθης είναι και συνεργάτης της. Οπότε μήπως ετοιμάζεται κάποια συνεργασία, κάτι ετοιμάζει. Ο Στάθης είναι ο PA της, ρε παιδί μου. Είναι ο συνεργάτης.
2: Και ασχέτως τηλεόρασης.
0: Και ασχέτως τηλεόρασης.
2: Μάλιστα.
0: Personal assistant, δηλαδή όχι όμως έτσι όπως ακούγεται. Ακούγεται λίγο βοηθός. Δεν είναι βοηθός, είναι έμπιστος.
5: Το δεξί της χέρι.
0: Πιστός συνεργάτης και το δεξί της χέρι σε πάρα πολλά θέματα. Ακόμη και corporate που λένε, της εταιρείας της. Δηλαδή δεν είναι.
2: Μάνατζερ κάποια θέματα της.
0: Πήγαινε φέρε.
2: Ναι.
5: Και okay. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Πάντως, ναι, σε αυτό έχει ένα δίκιο, ας πούμε, ως προς την εξωστρέφεια. Γιατί η Μενεγάκη είναι στα 2-3 πρόσωπα που ξέρεις, ρε παιδί μου, όπου βρεθείς εντός Αθήνας, κέντρο, αυτά εκτός, μια φωτογραφία θα υπάρξει. Δηλαδή, ακόμη και στο εξωτερικό, πάει γυναίκα μια διακοπή, τη βλέπει ένας Έλληνας, την ανεβάζει στο Twitter. Παίζουν αυτά.
5: Ναι. Μα,
0: για τον Στάθη το Κουτσί να πω δε ότι είναι ένας νεαρός, πολλά υποσχόμενος, ο οποίος άφησε συγκεκριμένες επιλογές σπουδών
2: okay.
0: Για να είναι με την Ελένη
2: okay.
0: Και καριέρας. Θέλει να είναι το. Την αγαπάει πολύ, οπότε ναι, δεν τυχαίο. Άρα μήπως ναι, μήπως ετοιμάζουν κάτι.
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι για την τηλεόραση, γιατί παράλληλα σκεφτόμουν ότι δύσκολη καιρή για να επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη με αυτές τις μειώσεις των μπάτζετ. Εδώ θα φύγει ο Γιώργος Λιάγκας για την Τίνο, θα επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη.
4: Καλά, η Μενεγάκη νομίζω δεν θα μπει στο πλατφόν.
0: Πού? Στο πλαφόν. Μην βάζει γράμματα.
4: Τι είπαμε.
5: Εντάξει, δεν βάζει γράμματα. Αυτό το πλατφόν.
4: Κομπλένο, είναι πιο ωραίο το πλατφόν.
0: Δεν πειράζει. Το πλατφόν είναι ωραίο γιατί έχει και τυριά. Είναι ή τυριά, μπορεί να το κάνει, ή αλαντικά.
2: Η εκπομπή πλατό.
4: Επίσης για πάρα πολλά χρόνια το δράτο με το έλεγα δράκο. Είναι πιο ωραίο γιατί νιώθει δράκο να σε κόβει.
1: Στο πλατφόν μπορεί να έχει αριθμένο.
0: Αριθμή.
4: Να είδε.
0: Του
4: κολλά όλου.
0: Και εγώ
4: να ξέρει
1: συγκεκριμένο αριθμό τυριών ήθελα να πω.
0: Το Muppet Show είναι αυτό ακριβώ. Ο ένα τη λέει στον άλλον και μετά πολύ. Λίγα δευτερόλεπτα κάνει το ίδιο λάθος ακριβώς. Εγώ με τον Βασίλη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι ανέφικτο έως και ουτοπικό να επιστρέψει η Ελένη σε αυτή τη φάση που υπάρχει μια, στα μεγάλα κανάλια. Στα μεγάλα. Στους πρώτους παίκτες που
2: εκεί
0: είναι.
2: Που θα γύρναγε.
0: Εκεί που θα γύρναγε. Μέγκα Αντένα και.
2: Αλφα
0: και.
2: Σταρ.
0: Ευχαριστώ, πέστε
4: κατά τη γνώμη μου. Δεν που θα ήθελα να τη δω την Ελένη. Θα ήθελα να τη δω, πραγματικά θα ήθελα να τη δω σε ένα ωραίο παιχνίδι. Τύπου παιχνίδια χωρίς σύνορα, αλλά όχι παιχνίδια χωρίς σύνορα σαν παιχνίδια.
1: Να έχω
4: σύνορα. Σε ένα τέτοιο huge, ρε παιδί μου, σε ένα huge πανευρωπαϊκό, να τον ωραίο με ελληνική παραγωγή.
0: Ναι.
4: Και θα ήθελα να ήταν στην ΕΡΤ.
1: Πανευρωπαϊκό με ελληνική
5: Κοίταξε,
1: παραγωγή.
5: Κοίταξε, έτσι όπως πάει η ΕΡΤ, που μαζεύει πολύ κόσμο, γιατί μπορεί να κάνει προτάσεις.
0: Το θέμα είναι με τη λεφτά όμως τώρα.
5: Κοίταξε, πήγαν τα πράγματα.
4: Με ένα χορηγό, συγγνώμη, δεν θα μπορεί να το κάνει δηλαδή.
0: Τέτοιος χορηγός δεν υπάρχει.
2: Μωρή, οι εκπομπές της Μενεγάκη, πέρα από την ίδια, τι θέλει, τι δεν θέλει, τι δίνουν, τι δεν δίνουν, έχει. Εκείνη έχει μια γενικότερη επιμέλεια των εκπομπών πάντα και τα θέλει τα πράγματα να είναι premium. Δηλαδή, άμα θέλει 10 βάρδιες μοντάζ, δεν θα το κάνει με 3. Άμα θέλει 10 δημοσιογράφους, δεν θα το κάνει με 8.
0: Τα λεφτά που δίνει η ΕΡΤ, παιδιά, η Μενεγάκη τα κάνει, τα θέλει για καθαρισμό προσώπου. Για καθαρισμό προσώπου μια φορά την εβδομάδα.
2: Τι μακιάζα.
0: Έλα,
4: ψαράκια στους κάλους.
0: Πάμε.
5: Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη, ξέρετε που βρίσκεται.
4: Ναι, και για ποιο λόγο δεν έχουμε καταλάβει.
0: Εγώ δεν ξέρω.
5: Τι ξέρουνε.
0: Τώρα εκ των υστέρων. Δεν έχει, τον Ταβαντούρη στις Κάνες δεν έχει ήδη, δεν έχει προηγηθεί.
2: Να πάνε να πλύνω δύο πιάτα.
5: Εσείς που τα ξέρετε αυτά τα ξένα.
0: Γιατί είναι στις Κάνες, ρε Κατερίνα, εσύ που ξέρεις από.
1: Άντε, πες μου εσύ. Γιατί είναι στις Κάνες τώρα, Ιβάνα, αλήθεια, πες μου. Είναι, έκανε κάτι.
5: Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Στο φεστιβάλ των Κανών ή στις Κάνες.
0: Το καλοκαίρι είναι.
2: Παιδιά, μήπως πήγε βόλτα η γυναίκα.
5: Μήπως πήγε μόνη της απλά για να φωτογραφηθεί στις Κάνες.
2: Ναι,
4: στις Κάνες.
5: Και να κάνει content.
1: Παιδιά, το φεστιβάλ των Κανών.
0: Το Σεπτέμβριο
1: τώρα,
0: είναι.
1: Τώρα ήταν.
0: Ή τώρα.
5: Όχι, μέρασε, αφού φωτογραφήθηκε εκεί με του Θεσσαλονικού.
1: Αύριο τελειώνει, 23 Μαΐου.
2: Αυτό μήπως συνεχίζονται οι προβολές και στο πλαίσιο αυτού πήγε ενδεχομένως για να επισκεφτεί η Ιβάνα και κάποια πάρτι που καλούν Έλληνες από κάποια προϊόντα κλπ. Κάτι καφέδες, κάτι ποτά καλούνε, κάτι καλλιντικά.
4: Παναγία μου, τι άθλιο φόρεμα.
5: Τώρα όμως θέλω να είσαι έτοιμος για αυτό που θα πω.
4: Συγγνώμη λίγο, είδα το φόρεμα που θα φορέσει.
5: Αυτό πάω να σα πω.
1: Ναι, το φόρεμα.
5: Βασίλη μου, πού το έβαλε το φόρεμα για να το μεταφέρει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με ανταπόκριση να πάει στις Κάνες?
0: Σε ένα φέρετρο.
2: Προφανώς στη βαλίτσα.
5: Διπλωμένο.
2: Ναι.
5: Σε μια βαλιτσάρα.
4: Αυτό το φόρεμα το δίπλωσε το έρμο.
0: Θανάση, μη συνεχίζεις. Δεν βλέπει κανένας το φόρεμα. Ή περιγράψε το και πες μας γιατί δεν σ' αρέσει.
4: Είναι ένα φόρεμα μπλε πάνω σε σύννεφο. Το κάτω το τούλι είναι
5: μπλε. Μπλε τράπλες πετρόλ.
4: Τέλος πάντων, είναι τόσο φουσκωτό το
0: έχει
4: κάτω.
0: Έχει ένα τούλι από κάτω σαν να πατάει πάνω σε σύννεφο.
4: Σαν Μαρία Αντουανέτα, ρε παιδί μου, αυτά τα φορέματα.
2: Αυτό ωστόσο, να, εγώ το άνοιξα εδώ τώρα, για το να βλέπω. Κάτσε να δείξω και στους φίλους εδώ που μοιάζει λίγο, ρε παιδί μου, με νηφικό. Δηλαδή, πολύ φουντωτό τούλι από κάτω και από πάνω σαν κορσέ στενό, έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αυτό λοιπόν έχει το εύκολο, αγαπημένοι φίλοι, ότι δεν τσαλακώνει. Τι τσαλακώνει αυτό. Το χώνει σε μια σακούλα, πα.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει καμία κίνηση για να τσαλακώσει. Αφού αυτό ούτε να κάτσει μπορεί.
2: Στη μεταφορά, λέω.
0: Α, γιατί μεταφορά.
2: Για τη βαλιτσούμπα.
0: Ναι.
2: Σε αυτά συνήθω δεν πολύ κάθονται. Δηλαδή, άμα τι δείτε και σε κάτι με την καλά και στα φεστιβάλ Κανών, έχουν τα βανάκια αυτά που είναι μέσα σε λεωφορείο, χειρολαβεί όρθιε και τι μεταφέρουν.
0: Και τι αναποθέτουν.
5: Προφανώ γι' αυτό το επέλεξε για να το μεταφέρει στη βαλίτσα, γιατί τα κάνει και όλα μόνη τη η δόλια. Δεν είναι ότι έχει και κάποιον να τη κουβαλάει τα ρούχα.
2: Όχι δόλια,
4: δεν μπορούμε να πάμε όλοι στι έκανες, δόλια δεν την
6: έκανες. Και το δίπλωσε και το έχω σε μια βαλίτσα που για να την ανοίξει τη βαλίτσα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Τα έχει ανεβάσει stories, αυτό σας τα λέω.
4: Αυτά τα content πληρώνετε και εσείς κάνες.
1: Και είπε ότι εν ευθέτω χρόνο θα μας πει πώς προέκυψε η ευκαιρία και μπήκε στο φεστιβάλ.
2: Μην την περιμένουμε γιατί τα ξέρει εδώ η Κρίστη η Μάπισσα. Είχε λέει πρόσκληση και ήταν κανονικότατα στους καλεσμένους.
1: Ναι, αλλά πρόσκληση από πού, από κάποια ταινία, από κάποια παραγωγή ταινία.
2: Όχι, συνήθως από τα προϊόντα γίνεται.
0: Από χορηγούς.
2: Οι ταινίες δεν καλούνε. Ναι. Τι να καλέσεις.
4: Πας και τη βλέπεις η ταινία.
1: Ναι, σωστά.
0: Όχι, εννοεί η Κατερίνα ήταν, πώς το λέγεται, διαπιστευμένος θεατής των ταινιών ή ήταν καλεσμένος μιας εταιρείας καφέ.
2: Καλεσμένη, αυτό νομίζω, ναι, ναι. Νομίζω στο δεύτερο.
0: Για το πάρτι, γιατί δεν μπαίνεις εύκολα στις αίθουσες.
2: Όχι, δεν πας, τι να πάει να κάνεις.
0: Ναι. Μάλιστα, πάμε παρά.
6: Λοιπόν,
0: έχεις ένα τελευταίο.
6: Ναι, η Lily Collins εχθές ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στο Instagram από τα τελευταία γυρίσματα του Emily Paris.
0: Η κόρη του Phil Collins, η Lily Collins. Ναι.
6: Η πρωταγωνίστρια καλά.
0: Ναι, όχι το λέω στο
6: θέμα. Η Emily.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το λέω.
4: Εντάξει, μόνο δεν την έχουμε δει όλη αυτή την μπουρδα.
1: Που είναι στη Μύκονο τώρα.
6: Όχι και μπουρδα το Emily Paris. Και ανακοίνωσε ότι θα είναι ο τελευταίος κύκλος. Με την Ελλάδα τελειώνει. Με τη Μύκονο.
2: Ναι, είπε θα πάμε και λίγο Παρίσια και το κλείνουμε το έργο.
1: Βρήκε το λιμάνι.
6: Μπράβο.
4: Τελικά τι έκανε αυτή
6: η ψάχνη κόμενο. Τι μου είπε.
0: Τίποτα, άστονε. Πε, Ιβάνα.
6: Φοράει ένα σορτσάκι. Το οποίο αποκάλυψε χθες η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το οποίο το είχε και στα χέρια της, παρακαλώ. Το φόρεσε πρώτη πριν 5 χρόνια.
0: Η ίδια.
6: Η Σταματίνα.
0: Η Σταματίνα φόρεσε το σορτσάκι που φόρεσε η Λίλη Κόλλινς χθες.
6: Το είχε, το έχει λέει 5 χρόνια, το φορούσα εγώ πριν 5 χρόνια αυτό το σορτσάκι και το φόρεσε τώρα, λέει, στα γυρίσματα η Λίλη του Emily Paris 5 χρόνια μετά. Πάει, πέρασε η μόδα του.
4: Θα το βρήκανε στο Vintage, θα το ανέβασε.
0: Και πώς κάνει έτσι η Σταματίνα το δικό της φόρεσε.
6: Όχι, αλλά θέλει να σου πει ότι χέρια. Είναι μια σειρά πολύ fashion. Δεν μπορεί να φοράς ένα σορτσάκι που το αγόρασα εγώ πριν 5 χρόνια.
2: Θα σας πω τώρα και όποιος καταλάβει, κατάλαβε.
6: Δίκιο έχει Σταματίνα.
2: Όχι, η Σταματίνα, αν μας ακούει, θα το καταλάβει.
6: Δίκιο έχει, δίκιο. Ναι,
2: ναι. Εσύ, Εβάν, επειδή δεν είσαι πολύ δυνατή, μπορεί όχι, η Σταματίνα θα το πιάσει. Είναι μια σειρά styling, δεν είναι μια σειρά fashion.
6: Κλείστε
2: για να δούμε τη διαφορά.
0: Κουφάλα, μας έφτιαξε πάλι.
4: Καταλάβαμε.
2: Εγώ για τη Σταματίνα, για να μην λέω ότι για το σορτσάκι.
6: Δεν μπορούσε να κάνει δηλαδή με πιο καινούργια κομμάτια styling. Για πρέπει να πάρει το σορτσάκι που φόρεσε Σταματίνα πριν 5 χρόνια.
4: Γιατί μωρέ, θα ξέρει η Έμιλ τώρα ποια είναι η Σταματίνα.
1: Δεν ήξερε ότι φόρεσε το ίδιο σορτσάκι.
6: Εγώ όταν το είδα αυτό, ξενέρωσα.
2: Μην μπω σε κανένα site. Και εδώ, stam.com να πουλάει το σορτσάκι πενταπλή τιμή τώρα που το έβαλε άλλη.
0: Stam.com.
6: Θα μπορούσε.
0: Ευχαριστούμε, Βάνα, καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Γιατί είσαι τώρα για να υπερασπιστείς το μέντορά σου, θα μας βγάλεις, θα μας κάνεις τα σορτσάκια τώρα, τα σορτάκια.
2: Τροπή σου.
0: Λοιπόν, μάπες, πάμε σε break για να επιστρέψουμε με την Αμάντα μας, που έχει να μας πει πολλά για σήμερα. My Day μπαίνετε και απολαμβάνετε ό,τι έχει ετοιμάσει η ΔΕΗ για όλους εσάς στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Έχετε 20% έκπτωση από About You ρούχα, έχετε 10 ευρώ κουπόνι από eFood και έχετε πολύ σημαντικό φέρι σκάνερ ακτοπλοϊκά. Εισιτήρια, έκπτωση 20% χάρη στη ΔΕΗ.
4: Ακούμε Βλάση Μπονάτσο, μεταμόρφωση το ίδιο νομίζω.
0: Είναι η μεταμόρφωση.
4: Δεν έχει σημασία.
0: Εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή.
4: Το νόημα είναι.
0: Ότι το αφιερώνει. Έλα, ξαναβάλει το. Αφιέρωσε το σωστά.
4: Το αφιερώνω στη Χριστίνα τη φίλη μου.
0: Ορίστε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
4: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και

0: παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Τι είπα, όποιος το βρήκε να στείλει στο 698-104,6 και να μας πει. Λοιπόν, μάπες εδώ είμαστε.
1: Σωστά, συγγνώμη την ερώτηση της Εβάνας που θα στέλνανε.
0: Σωστά. 698-104-104-6.
2: Έχουμε μπει.
0: Έχουμε και τον εξώστη εδώ.
1: Όχι, περίμενε. Άμα δεις.
0: Τουλάχιστον μάθανε, γιατί τους είπα ότι πείτε ό,τι θέλετε, κοροϊδεύετε με, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όχι, με ενδιαφέρει, ενώ δεν με νοιάζει. Κάτι το είναι μέρος του Muppet Show. Αλλά μην περνάει στον αέρα και υπάρχουν
3: μπει. Βλέπω το μαγαζί που θέλει να μας φέρει. Μπήκα τις φωτογραφίες που έχει. Πού θα τον πάρουμε.
2: Ρε παιδί μου, έχουμε μπει σε αυτό το μαγαζί το οποίο έχει εξαιρετικό φαγητό. Είναι στο Βοτανικό, λέγεται Συντρίμη. Και λέω, κάτσε να μπω να δω τι δείχνει στα ίντερνετ για αυτό το μαγαζί. Και πρώτη φωτογραφία που έχουν ανεβάσει στη σελίδα στο Facebook είναι ένα ημερολόγιο που έχουν. Που λέει «Από την Τσιάπας ως την Παλαιστίνη για τη ζωή, τη γη και την ελευθερία».
3: Είναι το ημερολόγιο των Ζαπατίστων.
1: Εγώ δεν θα πάω εκεί να φάω χούμους και αυτοδιαχειριζόμενο τόφου.
2: Έχει πρόβιο σνίτσελ με μαϊντανοσαλάτα.
0: Ο Βασίλη, πόσο βλέπεις τώρα που βάζει τη δεύτερη κρέμα της ημέρας.
1: Την αντιλιακή, γιατί σε λίγο
3: θα περάσει πολύ καλά, Βασίλη.
0: Έτσι όπως τον βλέπεις τώρα με τη δεύτερη κρέμα της ημέρας, θα μπορέσει να επιβιώσει στο Συντρίμι.
2: Ναι, καλέ. Δεν είναι καθόλου Συντρίμι αυτό.
1: Το Συντρίμι θα επιβιώσει από μένα.
0: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρω. Αυτό με ανησυχεί λίγο.
0: Αυτό που είπε είναι σημαντικό. Συγγνώμη, Θανάση. Ναι. Γιατί ο Βασίλης δεν τον έχει δει να τρώει.
2: Όχι, δεν έχω, ακούσει.
0: Όχι, τι έχεις ακούσει.
1: Έχω ακούσει ιστορίες.
2: Έχω ακούσει ιστορίες διάφορες. Από πριν μπω στους Muppets, άκουγα.
0: Ότι είναι.
2: Κράτη δυσκολία. Ναι,
0: είναι
2: ναι,
0: πολύ,
2: ναι.
0: Δεν είναι θέμα το φαγητού. Είναι πολύ αυστηρός. Δεν καταλαβαίνει. Θεωρεί ότι αυτή η συνθήκη είναι πολύ fair. Δηλαδή, έρχομαι εδώ, σε προτιμώ, θα μου κάνεις το καλύτερο και ο σερβιτόρο. Δηλαδή πάει από το σερβιτόρο μέχρι τον σεφ μέσα.
3: Όλο. Ναι.
0: Και τους παίρνει όλος ο διάολος αν δεν το έχουν κάνει σωστά.
2: Νιώθω ότι είναι πιο υπομονετικός με τα delivery, ας πούμε, που του έρχονται σπίτι.
0: Δεν
2: είναι
0: νομίζω.
2: Άλλη αντιμετώπιση σου όταν είναι να πας κάπου έξω.
1: Τα έχω, να σου πω, είναι τι περιμένεις από το καθένα. Τα delivery τα έχω ψάξει, τα έχω βρει. Ας πούμε, εντάξει, έχουμε καταλήξει. Τα έξω επίσης είναι τι περιμένεις. Άμα με πας εσύ στο Συντρίμι και μου πούνε, ας πούμε, περιμένετε δύο λεπτά να μονή να δούμε το τραπέζι αν υπάρχει. Και... θα του πάρει το Συντρίμι και το Συντρίμι.
2: Αφού δεν λειτουργούν με κρατήσεις, ρε παιδάκι μου. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις.
3: Το λαβράκι φέρκες, με τα αλλού. Χόρτα πάντως που βλέπω, εγώ το σκίζα τώρα.
2: Έχει πολύ ωραίο φαγητό, καλά.
0: Οριακά έχουν τηλέφωνο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, έχουν, έχουν.
3: Ωραία είναι, ρε.
2: Παιδιά,
3: είναι ωραία μαγαζί.
2: Ας λέγεται Συντρίμι.
1: Το λαβράκι.
0: Ένας, παιδιά.
1: Ναι. Το λαβράκι μέρες το έχουμε, μέρες δεν το έχουμε γιατί δεν θέλει να βγει από το νερό. Ρωτάμε τι γίνεται.
0: Πρέπει να είναι αυτοδιαχειριζόμενο.
2: Είναι πολύ καλό συνεργατικό καφενείο με πάρα πολύ ωραίο φαγητό και όταν.
0: Τι σημαίνει συνεργατικό.
2: Συνεργάζονται διάφοροι.
1: Σημαίνει ότι εκεί που θα καθόμαστε να φάμε και θα πιούμε, θα περνάνε διάφοροι και θα μας πουλάνε ημερολόγια από την τάδε ομάδα, από την τάδε οργάνωση, από το τάδε αυτό.
2: Όταν θα παρακαλάτε να έρθετε στο Βοτανικό, γιατί
0: ρε,
2: ανεβαίνει
0: παιδί,
2: πάρα πολύ.
0: Λίγο.
2: Ανεβαίνει.
0: Τι είναι το συνεργατικό καφενείο, θέλω να μου πεις.
2: Ουσιαστικά είναι όταν είναι.
3: Πολύ συνεταιροί.
2: Συνεταιροί.
0: Είναι,
2: ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Κολεκτίβα.
2: Ναι, κολεκτίβα.
0: Ποιο είναι το αφεντικό, δηλαδή.
1: Τι!
2: Δεν υπάρχει.
3: Υπάρχουν αφεντικά. Γιατί να υπάρχουν αφεντικά.
2: Πάμε εμείς τώρα οι πέντε και κάνουμε ένα συνεργατικό καφενείο.
0: Ρε παιδί μου, είναι το αφήμι σε ποιον το όνομα είναι.
1: Το αφήμι.
2: Δεν ξέρω, τώρα θα το έχω ρωτήσει.
3: Θα τα πάρει αυτά ένας, αλλά δεν είναι αφεντικό. Είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Το όποιος είναι καθαρός θα βάλουμε και το αφήμι.
3: Και δουλεύουμε και οι πέντε μαζί.
2: Μπορεί να πάω σήμερα. Σύγχρονα, ήρεμα, παιδιά.
0: Έλα, πες το.
2: Αν πάω σήμερα θα τους ρωτήσω και θα σας πω τη Δευτέρα. Θα τους ρωτήσω.
0: Ερώτηση δηλαδή. Αν γίνει κάποια στραβή. Ποιος θα πάει μέσα.
1: Αυτοφοράκια.
3: Όλοι αλληλέγγυοι.
2: Αυτοφοράκια αυτό που είπε.
1: Όλοι θα ακολουθήσουμε.
3: Η μάνα του ενός.
2: Λευτεριά στο Συντρίμι.
0: Εγώ θα ήθελα να πάω. Θα μου φέρουν κανένα λαβράκι με χόρτα στο κεφάλι.
2: Όχι, παιδί μου, είναι εξαιρετική σου λέω.
3: Πολύ ωραία μαγαζί.
2: Ναι, και επίσης ο Βοτανικός ανεβαίνει πάρα πολύ σαν περιοχή. Ανοίγουν συνεχώς νέα εστιατόρια και συνεργατικά καφενεία και θα παρακαλάτε σε λίγα χρόνια.
3: Θα σου πω γιατί.
2: Για μια θέση στο Βοτανικό.
3: Ακού λίγο.
0: Χτίζεται... Γιατί δεν υπάρχει ένα συνεργατικό κανάλι.

0: Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Υπήρχε το τέτοιο στο παραπέντε του πατέρα του Φώτη.
1: Ο Τηλεβόας.
0: Α, ναι. Είδες, είναι εταιρικό. Πάντως ο Βοτανικός τώρα χτίζεται γήπεδο. Θα ανέβει πάρα πολύ. Έχει δίκιο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Άμα χτίζεται γήπεδο, χτίστε και κανένα μπεργκεράδικο με σμάς να τρώει ο κόσμος.
3: Να έρχεται και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Δεν ξέρω. Δεν με χωνεύουν. Λοιπόν,
2: πάντως πριν... η Μυρτό εδώ για το μαγαζί πριν φύγουμε λέει πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και τέλειο φαγητό. Και ο Άρης λέει ότι η γυναίκα του που είναι φασαία και τρέχει σε όλα αυτά τα μαγαζιά έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι έχουν όλα το ίδιο πάνω κάτω ψηλομέτριο φαγητό και το πουλάνε με την αφήγηση.
1: Θέλω να μου πείτε μια στιγμούλα μόνο πώς χαρακτήρισε που έτσι αυτό φυτίλιαζε και τον καυγά Φασουλή Λεμπιδάκη αυτά που είπε ο Λεμπιδάκης ο Φασουλής και έτσι έγινε η μεγάλη έκρηξη. Αυτή είναι η ερώτηση για να κερδίσετε τα 100 ευρώ από Athonites καλλιτικά.
3: Και μιας και είμαστε σε φάση
1: στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6, έτσι την απάντηση, το τι είπε και το ονοματεπώνυμό σας. Συγγνώμη, Κατέρινα.
3: Αφού θα έχετε το κινητό στα χέρια και θα στέλνετε τη λέξη που ζητάμε, μπορείτε να μπείτε και στο Instagram του σταθμού μας MyRadio1046 ο λογαριασμός, για να βρείτε τον διαγωνισμό, ο οποίος σας στέλνει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, δύο άτομα, 13 με 18 Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θα μπείτε στο Instagram, θα βρείτε το post καρφιτσωμένο στον λογαριασμό και θα ακολουθήσετε τα βήματα που έχει στην περιγραφή, πάρα πολύ αναλυτικά και πάρα πολύ εύκολο να λάβετε μέρος. Ο νικητής θα κληρωθεί 29 Μαΐου και θα ανακοινωθεί με story, ενώ το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερήκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, αλλά και ηνογευσία σε τοπικό ηνοπείο. Επισκέψεις σε πάρα πολλά φημισμένα μέρη της Σαντορίνης, όπως τα Φυρά, Ία, Καμάρι, Περίσα, Κόκκινη Παραλία, Πύργος και η Μεροβίγλη, το ξακουστό η Μεροβίγλη. Με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού, η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο, με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ζήστε το καλοκαίρι σας στο νησί του αιώνιου ηλιοβασιλέματος. Wow. Μπείτε στο Instagram και βρείτε τον λογαριασμό.
2: Πάρτε

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Πάμε σήμερα λοιπόν μέρα που είναι να κλείσουμε με την Amanda μας την αγαπημένη. Έλα κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι έτοιμη?
2: Το σήκωσε και ο Κριστιανό με την Αλνάστρε, ορίστε.
1: Ορίστε, λέγατε δεν πήρε τίποτα, δεν πήρε τίποτα. Ορίστε, το πήρε, το σήκωσε, μπράβο.
2: Ορίστε, για το μας. Σήκωσε, πάει. Ωραίος. Και αυτό το έκανε. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Σήμερα αντίστροφη μέτρηση για τους δύο ημιτελικούς του Final Four. Σε λίγες ώρες στις 6 είναι το πρώτος Ολυμπιακός Φενέρ και στις 9 Ρεάλ Βαλένθια.
1: Μου στέλνει κι άλλο ένα μάπα εδώ πέρα, το περίμενα. Μου λέει: άκουγα γιατί πιστεύω ότι είσαι αντικειμενικό, αλλά τώρα φάνηκε ότι δεν είσαι. Παιδιά, δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικό ή δεν είμαι. Σίγουρα είμαι ρεαλιστή. Και φανταστείτε ότι δεν είμαι και φανατικό. Γιατί δεν θέλουμε το φανατισμό.
3: Από τα αθλητικά το βρήκε.
1: Ναι. Άμα θέλω τώρα, ρε παιδί μου, να σα πω ότι υπάρχει περίπτωση να έχει στεναχωρηθεί, να έχει χαρεί, να έχει καρδιοχτυπήσει με μια ομάδα και όταν δεν τα καταφέρνει να θέλει να το πάρει ο μεγάλο τη αντίπαλο που την απέκλεισε. Δεν την απέκλεισε, αλλά καταλαβαίνετε. Πέρασε εκείνο και δεν πέρασε ο άλλο και θες να το πάρει μέσα στο σπίτι σου, στην έδρα του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα πω ποτέ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη. Πείτε με, πέστε να με φάτε. Εντάξει, με βρίζετε ήδη.
4: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Είπε κάτι.
1: Είπα ότι δεν θα πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για το Final Four. Ναι, το είπα.
2: Okay.
1: Συγγνώμη.
3: Ειλικρινές δεν είναι μόνο παιδιά. Δηλαδή, εδώ τώρα στην Ελλάδα που παίζετε τις μπουνιές για το τίποτα, ξαφνικά θα στηρίξει το ένα στην άλλη ομάδα.
1: Ειδικά έτσι όπως έγινε. Όχι ότι έγινε κάτι παράνομο, έτσι. Αλλά λέω, εφόσον δεν πέρασα και περνάει εκείνος και παίζει μέσα στο σπίτι μου, δεν θα χαρώ κιόλας. Όταν θα το πάρει, γιατί μου στέλνει ο Μάβας εδώ πέρα στο conference, είπες όμως λίγο χρόνια πολλά, λέω. Συγχαρητήρια. Μα αν το πάρει, θα πω συγχαρητήρια. Δεν είπα ότι όταν το πάρει θα είμαι κομπλεξικός. Αλλά μέχρι να το πάρει, δεν θα πω ότι θέλω και να το πάρει. Τι είναι από ψέματα. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί θα θέλανε να είναι περάσει ο Παναθηναϊκός να πάρει το 8ο και να του το κομμανάει ότι έχουν double score τα ευρωπαϊκά.
3: Α, όχι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι λέω κάτι φυσιολογικό. Χωρίς φανατισμό. Ο Θανάσης διαφωνεί. Λέει
2: είσαι ότι, είναι
1: ότι βγάζω ένα φανατισμό.
3: Ξέρεις τι, μάλλον επειδή εσύ είσαι λίγο εκτός, μιλάς τώρα
4: έτσι.
3: Πέρα από τους κανόνες που έχουν αυτοί μεταξύ τους. Γιατί
1: σωστά.
3: Σου λέει εκεί πρέπει να πεις
1: ναι,
3: αυτό, ας πούμε.
1: Αυτό λέω. Ναι, αυτό
4: εγώ αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε. Εντάξει.
1: Επειδή εσύ το έχεις δει από μέσα, λες ότι αυτά τσινάνε τον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν θα τσινίσω κανέναν. Το λέω ως ρεαλισμό.
4: Το ξέρω, ρε παιδί. Εντάξει, το θέμα είναι
2: να
4: μην επηρεαζόμαστε από αυτά που λέει κάποιος άνθρωπος για την ομάδα. Να μην επηρεαζόμαστε. Έχουμε ο καθένας την αγάπη μας για την ομάδα μας. Τελείως. Ας πει και ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι.
4: Δώσε τόπο στην οργή και χάβαλε. Σιγά, εμείς είμαστε τον ημιτελικό. Σήμερα δεν είναι αυτή. Είναι λογικό.
3: Με χαρά.
4: Αν ήμασταν εμείς εκτός, το ίδιο θα κάλαμε, παιδί. Εντάξει, έχουν ξεσκιστεί τώρα. Εντάξει, να κάνουμε. That's life.
1: Δηλαδή, αν ο Βάζελος έπαιρνε φέτος το. Πού έπαιζε, όχι στο conference, έπαιζε, όχι στο Europa. Στην αρχή Europa μετά. Στην αρχή Europa.
4: Πώς
1: δεν το έπαιρνε. Δηλαδή, εσύ θα χαιρόσουν να το πάρει.
2: Όχι, ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο Europa.
1: Στο Europa.
3: Όπου, ναι.
4: Η Άκη.
2: Στο conference έπαιζε η Άκη.
1: Θα χαιρόσουν να το πάρει.
4: Όχι, ρε, πα καλά.
1: Αν το έπαιρνε, θα έλεγε μπράβο. Τότε θα σε έλεγα κομπλεξικό. Θα έλεγε μπράβο, ρε παιδί, μια ελληνική, όπως είπαμε για το conference, μια ελληνική ομάδα έφερε ένα ευρωπαϊκό στη χώρα.
4: Τι λες, ρε, ούτε τότε θα λέγω. Εγώ δεν είπα μπράβο ούτε καν στην Arsenal,
1: δεκτό.
4: Σε κάποιους οπαδούς.
1: Και αυτό δεκτό. Αλλά λέμε ότι εντάξει, αλλά όχι και να πω και καλή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία, ρε μαν. Εγώ θα έλεγα καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Εδώ αν είμαι στο σπίτι μου θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός για να του πω καλή επιτυχία.
4: Εγώ δεν του έχω ζητήσει να μου πει καλή επιτυχία, το δέχομαι. Σιγά, τι να κάνουμε τώρα, Παναθηναϊκός είναι.
1: Έλα, μαντά, sorry.
2: Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει και κάποιον αντίπαλης ομάδας να εύχεται.
3: Προσχηματικά, μωρέ, είναι αυτά, ναι.
4: Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο, αλλά είναι ουτοπικό για τη Βαλκάνια χώρα μας. Εδώ και στην Αγγλία ζορίζεται που το κάνουν.
1: Παντού, ρε, όπου εμπλέκεται όχλος.
2: Ακριβώς, δεν είναι θέμα Βαλκανίων.
4: Δηλαδή, θα πάω εγώ σε κάτι άλλο που έλεγε τώρα η ΑΕΚ προχθές. Λέει, και καλά, ειρωνικό. Θα έπρεπε να κάνουν, λέει, πασάντζιο, όπως λέγεται αυτή το ισπανικό έθιμο που κάνουν και καλά στο πρωταθλητή. Αυτή η ομάδα που παίζει στείνεται και του χειροκροτάει για να βγουν.
1: Η αντίπαλος.
4: Ναι, πού να το δεις αυτό μου αρέσει στην Ελλάδα. Το έχουν κάνει ποτέ στον Ολυμπιακό τις 48 φορές που το έχουμε πάρει.
1: Ναι. Εδώ δεν πηγαίνουν εσύ.
2: Το κάνουν στο πρωτάθλημα γυναικών παρόλα αυτά.
4: Οι γυναίκες σας αλλάξουν τα πράγματα.
1: Μακάρι,
4: λοιπόν.
1: Μπράβο, αυτό που λέω Θανάση. Μακάρι οι γυναίκες να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ, για να σας θυμίσω, και δεν είναι θέμα ομάδων.
4: Γιατί πραγματικά
1: δεν θυμάμαι κιόλας. Στο κύπελο έχουν χάσει ομάδες και δεν έχουν πάει να πάρουν καν τα μετάλλια τους τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, τι συζητάμε μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι εγώ δηλαδή σας βγήκα κομπλέξικο.
3: Τώρα που λες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ένας πρωθυπουργός είχε χάσει και δεν υποδέχτηκε τον επόμενο. Σηκώθηκε και έφυγε από το Μαξίμου.
1: Αυτό. Και δεν είναι καν ποδόσφαιρο αυτό. Δεν είναι καν οπαδί εδώ. Εδώ είναι μόνος του. Λοιπόν,
2: οι νικητές λοιπόν των ζευγαριών, οι σημερινοί, θα συναντηθούν την Κυριακή στις 9 διεκδικώντας το τρόπαιο. Κοινώς την Κυριακή στις 9 είναι ο μεγάλος τελικός.
3: Έχουμε τελικό ό,τι και να γίνει.
2: και ο Θεός, και ο Θεός μαζί μας. Αποφασισμένοι δείχνουν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό στη 15η παρουσία του σε Final Four. Μακάρι, τι να πω.
3: Καλή επιτυχία.
1: Θανάση, περνάει ρε φίλε, περνάει.
3: Το άγχος του.
4: Είναι το άγχος.
1: Ναι, το άγχος για το Final Four περνάει στον κόσμο και δεν θέλω να τον στεναχωρήσω.
4: Προσπαθώ, ναι, ναι, προσπαθώ να μην το επικοινωνώ, αλλά ναι, έχω άγχος. Κάθε τελικό είναι άγχος.
2: Αταμάν προς παραμονή βαίνει, δεν έγινε το ραντεβού, αλλά είπε ο Αταμάν ότι όλα είναι φυσιολογικά και ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι φήμες. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το... Με αυτό το πράγμα, με αυτή τη συνθήκη, αν θα αλλάξει κάτι, θα μείνει η ίδια.
1: Α, συγγνώμη, τελείωσε η συνάντηση.
4: Δεν έγινε.
2: Δεν έγινε. Α, συνάντηση, δεν,
1: γιατί?
2: Λέω.
1: Γιατί δεν έγινε.
2: Δεν έγινε η συνάντηση, δεν έγινε τώρα.
1: Ποιο την ακύρωσε, ο Γιανακόπουλος ή ο Αταμάν?
2: Δεν ξέρουμε τώρα, δεν έγινε η συνάντηση.
3: Λες αν την ακύρωσε ο προπονητής.
2: Θα γίνει, αναβλήθηκε, θα. Πάντως,
1: μήπως σκέφτηκε αυτό που είπα εγώ, ότι φοβάμαι να πάω στο Γιανακόπουλο βράδυ.
3: Και σου λέει κάτσε τώρα.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι, αλλά μήπως άκουσε αυτό που είπα εγώ μετά, ότι φοβάμαι περισσότερο να μην πάω και να με έχει καλέσει.
1: Σωστά.
3: Είναι, δεν έχει τώρα.
1: Δεν βρίσκει.
4: Θα ήταν μεγάλο λάθος πριν του ελληνικού τελικού να τον διώξει. Θα διαλύονταν τελείως η ομάδα. Γιατί έχουμε και το πρωτάθλημα.
3: Αυτό οπότε επειδή μπορεί.
2: Ο Αταμάν είπε ότι είναι όλα φυσιολογικά και ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι φήμες.
3: Είναι δύσκολη περίοδο. Σου λέει το κάνουμε μετά ότι είναι.
1: Ναι.
2: Αυτά τα play outs τέλος και αυτή η τυπική διαδικασία.
3: Ouch.
2: Επίσημα δηλαδή το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου τέλος.
4: Ποιο είναι το καλύτερο πρωτάθλημα?
1: Το ελληνικό, έτσι.
3: Καλέ,
1: το
3: καλύτερο
2: πρωτάθλημα. Ατρόμητος Σέρες 6-0 και Φυσιά Λάρισα 2-2 και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Έτσι έκλεισε όλο αυτό.
3: 6-0,
2: Το Σάββατο σας ενημερώνω.
1: Ποιος είναι ένας παιχταράς, να μην τον πάρουμε στο Βαζελό.
3: Τι, στον Ατρόμητο Σέρες.
1: Έριξε 6 γκολ ο Ατρόμητος στο Πανσεραϊκό. Ένας παίχτης έβαλε τα 4.
3: Α, ναι!
1: Τα 5.
4: Πώς τον λένε?
1: Τον άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο.
3: Φανταστείτε τώρα. Εντάξει. Εγώ, ας πούμε, δεν θα τους μίλαγα στους υπόλοιπους μετά.
4: Με 4 γκολ. Όχι, μόνο.
3: Θα έλεγα, παιδιά, να βοηθάτε κι εσείς λίγο όμως.
1: Ξεμπούκωσε.
3: Ναι, μόνος μου θα παίζω.
4: Α, ο Τσούμπερ, μωρέλα τώρα. Ναι, τελειωμένος.
2: Λοιπόν.
1: Αμά, 4 γκολ έβαλε.
3: 4 γκολ!
4: Αφού στην ΑΕΚ ήταν και τον έδιωξαν.
1: Έλα.
3: Ναι, αλλά άνθησε.
4: Εντάξει, πόσο είναι ο Τσούμπερ, 36, πάει, εντάξει.
3: Α, όχι, σύντομα ο Τσούμπερ.
1: Έλα, έλα.
2: Αύριο σα ενημερώνω.
1: Τελειώνει καριέρες, τελειώνει επαγγέλματα, τελειώνει.
4: Εντάξει,
1: πάμε.
2: Σας ενημερώνω ότι αύριο έχει τελικό Champions League γυναικών στο Όσλο. Είναι sold out βεβαίως. Βεβαίως Μπαρσελόνα και Λιόν. Στις 7 μετάδοση από το Mega News.
4: Σε τι γήπεδο γίνεται?
2: Τι εννοείς σε τι γήπεδο γίνεται?
4: Ενώ ρε παιδί μου, τι, σε ποιο γήπεδο, πού?
3: Πού το παίζουνε?
2: Στο Όσλο.
3: Στο Όσλο.
2: Σε κανονικό το γήπεδο, τεράστιο. Γιατί,
1: γιατί το λέει έτσι?
2: Θες να πεις κάτι έτσι για το sold out, δεν ξέρω.
1: Τι sold out?
4: Για το sold out εγώ το είπα.
1: Δεν κατάλαβα ρε παιδιά τι έγινε.
2: Απλά θέλω να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν μάτς στο εξωτερικό που συγκεντρώνουν περισσότερο κόσμο και από μάτς ανδρών.
1: Wow. Μιλάς για τις γυναίκες. Τώρα δεν είπαμε ρε, ότι ναι, το στηρίζουμε το ποδόσφαιρο γυναικών.
4: Το στηρίζουμε, αλλά να μην το χλεβάσουμε και λίγο.
1: Όχι ρε φίλε. Μα άμα το στηρίζουμε, το χλεβάσουμε.
4: Το χλεβάζουμε επειδή το αγαπάμε γι' αυτό.
1: Άκου εδώ.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Θανάση, έχεις αρχίσει. Πάλι σου γύρισε τώρα. Τελείωσε η περίοδος χάριτος. Θα τα ακούσει πάλι. Θα φύγω πάλι.
3: Έχουμε δει όλη εκείνη την ταινία που είναι το κορίτσι που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο και δεν την αφήνουν οι γονείς της γιατί είναι Ινδί.
4: Κάτι όπως ο Μπέκαμ.
3: Που έχει πρότυπο τον Μπέκαμ.
1: Bended like Beckham. Και παίζει η αγαπημένη μου Κύρα Νάιτλι.
3: Ναι. Α, μπράβο που είναι η αρχηγός εκεί της ομάδας, η ωραία.
1: Φοβερή.
3: Ωραία ταινία.
2: Αύριο λοιπόν, και μαθαίνω ότι στο Mega News θα έχουν και κλικς στη μετάδοση.
1: Ορίστε.
2: Οπότε εφόσον δεν έχει μπάσκετ, θα δούμε τελικό Champions League.
1: Τέλεια.
2: Και, δηλαδή παίζει να έχει 60.000 κόσμου, κάτι τέτοιο. Και την Κυριακή έχουμε τελικό κυπέλλου Ελλάδος γυναικών, ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης, 5.30 ώρα.
1: Α, εμείς είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Οι φίλες μας που είχαν έρθει στο Μαραθώνιο μας είχαν στηρίξει ΠΑΟΚτζίδες. ΠΑΟΚτζούδες δεν ήτανε? Στον ΠΑΟΚ δεν παίζανε.
2: Ήτανε μίξη. Παίζουν παντού τώρα. Οπότε γενικά στηρίζουμε όλες τις ομάδες.
3: Αυτές πάντως νομίζω οι ΠΑΟΚτζούδες ήταν που το παίρνανε πολλά χρόνια σε ρίδεν.
1: Η πιο παλιά ήταν η ΠΑΟΚτζού που ήταν και η μέντορα, α πούμε, που είναι ο καθοδηγητή.
2: Το 20ο πρωτάθλημα πήρε φέτος ο ΠΑΟΚ και τώρα διεκδικεί και double στα 100 του χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος ήρθε από τις γυναίκες στα 100 χρόνια του
1: ΠΑΟΚ. Και όχι από τους άντρες, καλά το λες. Το περιμέναμε από τους άντρες, από τις γυναίκες τους ήρθε.
5: Καλή επιτυχία στα κορίτσια.
2: Με για μας δύο
1: μάλλον. Η Καταρίνα προσέθεσε, δεν το ξεχνάμε.
3: Hey, Spice Girl.
5: Δεν ξεχνώ.
2: Με Γιαμάλ σας αφήνω.
1: Τι έκανε?
2: Σου λέει είναι στη χώρα μας, διακοπές.
1: Α, το Γιαμάλ.
2: Ρε τον, ρε το Ισπανίδα influencer. Είχε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα λένε αυτή η κοπέλα 5 χρόνια σχέση, ναι, και τον άφησε για να κάνει διακοπές με τον Γιαμάλ Σιζάκη.
5: Τι θα έκανε τώρα.
4: Τέλεια, ξεφτιλίκια.
5: Κακά τα ψέματα.
4: Έλα το, εντάξει, ξεφτιλίκια 5 χρόνια.
5: Με ποιον τα είχε πριν.
4: Με έναν άνθρωπο.
2: Με ένα παιδί.
4: Με ένα παιδί.
5: Τι παιδί.
4: Με έναν μωρέ μπούκα. Θα ήθελες να ζω στη θέση του. Να σε παρατήσει η άλλη, να φύγει ο άλλος
5: στη
4: επειδή...
5: Στη θέση αυτήνης θα ήθελα να μου.
4: Στη θέση αυτήν δεν θα σε
5: παράτησε. Στη θέση του είμαι συνήθως.
1: Η κοπέλα παράτησε το αγόρι της για να πάει με το Γιαμάλ. Για να κάνει... Εντάξει, το έχω πάθει κι εγώ.
3: Έχουν γίνει αυτά και είναι ακόμη ανοιχτή.
1: Ναι, εμένα με έχει παρατήσει η κοπέλα μου για να πάει να φτιάξει με έναν πολύ γνωστό. Ήταν παλιά τα boy band.
5: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς boy band. Παλιά ήταν και λίγο με μπουζούκι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Με έναν από αυτούς.
3: Επίσης, σε διακοπές προτριετίας. Κύριος έχει πάει με το σύντροφό του στο σκάφος πολύ γνωστής κυρίας με την οποία είναι πάρα πολύ φίλη, και στο τέλος των διακοπών ο σύντροφος του κυρίου ενημέρωσε ότι α, εγώ θα μείνω με τη φίλη και το σκάφος.
4: Συγγνώμη,
1: δηλαδή το γύρισε.
5: Μπορεί να ήταν bi.
1: Ερωτικά θα έμενε.
3: Ερωτικά θα έμενε. Είχε πάει ως παρέα του κυρίου, ναι, στην, ναι, πλούσια φίλη.
5: Η, ναι, προδοσία τώρα είναι
1: το γύρισε, εννοώ ότι πήγε με ένα συγκεκριμένο ρόλο και θα γυρίσει με ένα τελείως διαφορετικό, ναι, ρόλο. Θα
3: και
1: μείνει εκεί.
3: Μωρέ, με τον ίδιο ρόλο παρέμεινε, αλλά σε άλλα κοιμικά.
1: Α, δεν μου το εξηγείς, πού να το καταλάβω.
5: Η προδοσία το μυαλό είναι μέχρι, φίλη, ρε παιδιά.
1: Εμένα το μυαλό μέχρι σημείο που
3: γίνει. Έτσι πήγε, έτσι γύρισε, κολυμπώντας.
1: Με ακτοπλοϊκά, με παιδιά, με έκπτωση από το ΙΔΕΗ. Λοιπόν, My Rewards Coupon. Σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω τώρα. Θα πέστε να με φάτε, αλλά ας μην το πω.
3: Τρίτη φορά θα πέσουμε σε φάτε.
1: Ναι,
3: μωρέ,
1: είναι σοβαρό τώρα. Δεν κολλάει και με το περιβάλλον. Έχω λίγο τσινήσει τώρα εγώ.
4: Με τι, μωρέ, πες το. Δεν πειράζει, δεν τα επικοινωνείς όλα.
1: Θα πω λοιπόν αυτό και μετά έχω και καβάτζε ένα αστείο.
4: Εντάξει, κομπλέ, το ακούω.
1: Ωραία, για την αποφυλάξη Γιωτόπουλου, γιατί το άκουσα τώρα στο δελτίο της Κατερίνας. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Με την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν επικεφαλής μιας οργάνωσης που αποδεδειγμένα σκότωνε ανθρώπους. Άστο αυτό τώρα, μην το συζητήσουμε, παραβαρύνει. Ρωτώ, είναι σοφρονισμένος? Αν το ρωτήσεις, σίγουρα δεν τα αρνείται. Ή εν πάση περιπτώσει για τους πολιτικούς δικούς του λόγους δεν το έχει μετανιώσει. Άρα σοφρονισμός δεν έχει επέλθει.
5: Άκουγα σήμερα το πρωί ότι ουδέποτε δήλωσε μετάνοια ή κάτι τέτοιο, αλλά ότι ουσιαστικά δεν δημιούργησε προβλήματα. Έλεγαν και ότι πήρε πτυχίο. Συγγνώμη. Αλλά δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα το σκεπτικό.
1: Μάλιστα.
5: Με ποιο σκεπτικό είπαν ότι ναι, οκ,
3: υποπτεύομαι ότι έχει. Λέω τώρα μια συνάρτηση και με την ηλικία που φτάνει.
4: Ναι, παιδιά, ξεκάθαρα.
1: Δεν το είπα αυτό.
4: Είναι με τον νόμο, επειδή είναι 81 χρονών, σου λέει εφόσον είναι μια χαρά τα πήγε εδώ. Κάθε και 25
1: ο
4: χρόνια.
1: Ο Παπαδόπουλος στη φυλακή δεν πέθανε.
4: Ναι,
1: ο δικτάτορας.
4: Πότε μπήκε και πόσο κάθισε.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί ο Γιωτόπουλος σου λέει κάθισε και 25 χρόνια. Οπότε σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να βγει.
1: Ωραίος νόμος.
4: Οι νόμοι είναι μετά,
1: ο Κασιδιάρης που βγαίνει τώρα και θα κάνει και κόμμα κτλ.
5: Άλλο
1: κτλ.
5: Και αυτό.
1: Έτσι.
5: Άλλο και αυτό.
1: Εντάξει, λίγο να το κοιτάξουμε νομίζω.
4: Το νομικό σύστημα, παιδιά, είναι. Κοίτα, είναι ωραίο το νομικό μας σύστημα.
1: Μπράβο.
4: Μου το έλεγε ο πατέρας μου αυτό. Μου λέει, αγόρι μου, αν είναι να σκοτώσεις, να ξέρεις τα 5 χρόνια θα βγεις. Μην κλέψεις μόνο και θα κάτσεις μέσα στα 15.
3: Ή κλέψε πολλά, να είσαι σίγουρος.
4: Ή κλέψε, ναι, να σου σφίγγουνε το χέρι.
1: Αχ, έλα.
5: Ήθελα να πω ότι άκουσα κάτι χθες που βέβαια με μπέρδεψε και τώρα απλά θα μπερδέψω και εσάς μάλλον, γιατί δεν το έχω ψάξει πολύ. Έλεγε ότι στα 25 χρόνια ουσιαστικά όσοι έχουν καταδικαστεί. Ως μέλη της 17 Νοέμβρη, στα 25 χρόνια αποφυλακίζονται και χρησιμοποιήθηκε η λέξη υποχρεωτική αποφυλάκηση. Αυτό με μπέρδεψε, δεν το έψαξα πολύ, αλλά έλεγαν ότι ουσιαστικά αποφυλακίζεται ένα χρόνο νωρίτερα από αυτό που ήταν αποφυλακιστή. Αλλά αυτά τα νομικά είναι λίγο περίπλοκα, οπότε θα το ψάξω καλύτερα.
1: Χθες είχαμε κάποιον να μας πει για τα πεπτίδια. Έχουμε κανένα δικηγόρο να βγει να μας πει για αυτά, να μας
3: πει. Πού εννοεί άνθρωπο, μωρέ, τώρα ψάξτε, θα μας το έχει αναλύσει.
4: Ναι, στο δημοσιογράφο.
1: Τιτάνας Παναγιώτης Ψωμιάδης, διαβάζω από tweet του Γιώργου Ευγενίδη, του φίλου μας.
4: Πήγε καλά, χθες εκεί.
1: Και μάπα, ο οποίος. Ναι, πρόσεξε, την ξέρει τη συνέχεια.
4: Όχι, δεν την ξέρω. Τι έκανε ο γραφικούλη.
1: Άκου τι έκανε. Έμαθε ότι θα έχει κάμερες στην Καριστιανού, πήγε, δήλωσε στήριξη, έπαιξε στα κανάλια και έφυγε. Δεν πήγε στην εκδήλωση.
4: Έμπρεπε να πάει με άλογο, ρε φίλε. Έμπρεπε να πάει με άλογο.
1: Το κάνω και εγώ σε κοπή πίτα, αντένα και μέγκα.
5: Και σε γάμους γίνεται καλέ. Πας για τη φωτογραφία, φεύγεις.
1: Σωστά. Μα πες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ξέρουμε ότι θα σας λείψουμε. Εμάς θα μας λείψετε, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω ζωή χωρίς εσάς. Ευτυχώς τα παιδιά έχουν. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Πασάς.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Εγώ πριν κλείσει θέλω να πω καλή επιτυχία στην ομαδάρα μου.
5: Καλή επιτυχία. Πες στον
1: Ολυμπιακό, ρε,
4: καλή επιτυχία στην Ολυμπιακάρα και ευχόμαστε να το πάρουμε. Ελπίζουμε να το πάρουμε και όλα καλά.
1: Έτσι πρέπει. Βασιλική Παρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός Δευτέρα, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα.
0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
5: Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια βρίσκεται ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, Βύρονας Αττικής, αλλά και απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Αυξάνεται ο αριθμός των μολύνσεων από ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με το Υπουργείο Υγείας να καταμετρά 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους που πιστεύεται πως οφείλονταν σε αυτόν τον ιό. Ισχυρότερη στήριξη από τις Βρυξέλλες ζητούν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές, καθώς εκτιμούν ότι μένουν πίσω στον διεθνή ανταγωνισμό λόγω γραφειοκρατίας και αλλεπάλληλων κρίσεων. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά κατάλληλη η σημερινή ημέρα για δεσμεύσεις και υπογραφές.
6: Ο καιρός σήμερα.
5: Μη παρεμβαίνεις. Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς.
1: My Radio. Μικρό βιβλιοπωλείο.
5: Θα πάμε. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
20: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καλημέρα σας παιδιά, Παρασκευή 22 Μαΐου, είστε εδώ στο MyRadio 104,6 και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Εγώ δηλαδή είμαι στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και φυσικά και δεν είμαι μόνη μου, γιατί πού θα ήταν η χαρά σε αυτό. Είμαι μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Εγώ είμαι χαρά.
0: Εσύ είσαι χαρά.
1: Αυτό είναι.
0: Είσαι χαρά του καθημερινού δίωρου του πρωινού, γι' αυτό και όποτε λείπεις. Ζητάω ενημέρωση προκειμένου να προετοιμαστώ ψυχολογικά για το ότι δεν θα πάρω τη χαρά αυτή, τη δίωρη.
1: Δεν παίρνει ποτέ ενημέρωση.
0: Ποτέ. Εδώ περιμένω την επόμενη φορά. Στη γωνία σε περιμένω. Στη γωνία σε περιμένω.
1: Το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Το έχουμε λύσει.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Γενικότερα, αυτό το πουσουκού θα είναι ένα πολύ σπουδαίο πουσουκού.
1: Ζώρικο.
0: Ζώρικο. Για πολλούς λόγους. Ζώρικο για πολλούς λόγους, διότι όπως καταλαβαίνετε με το Final Four εδώ πέρα όλοι κινούμαστε γύρω από αυτούς τους ρυθμούς. Οι δε Ολυμπιακοί περιμένουν πώς και πώς να περάσει η ομάδα τους στον τελικό και γιατί όχι να σηκώσει και την κούπα. Οι δε Παναθηναϊκοί αυτή τη στιγμή μαθαίνουν Τούρκικα, νιώθω, για να υποστηρίξουν τη Φενέρ.
1: Έτσι, να τελειοποιήσουν.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτό το φιλαθλητικό που θα έπρεπε να υπάρχει κατά τη γνώμη μου, το φιλαθλό. Εγώ δηλαδή είμαι αυτό, αυτή η περίπτωση. Τι σημασία έχει τώρα αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, Κάρης, τι είσαι? Είναι μια ελληνική ομάδα που παίζει με ξένες ομάδες. Να μην κερδίσει η ελληνική ομάδα δηλαδή.
1: Όχι.
0: Κοίτα εδώ. Κατάλαβες αυτό το σκεπτικό? Διότι αυτό το σκεπτικό και το εμπόλεμο μου υπάρχει και μέσα στο σπίτι μου. Καταλαβαίνεις. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για αναλύσεις επί αναλύσεων για το τι θα γίνει σήμερα. Του τύπου. Στατιστικά. Πόσες φορές έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΟΑΚΑ. Η Φενέρ τι και πώς. Τι ψυχολογία έχουν οι αθλητές. Τι ψυχολογία μπορεί να είχαν οι αθλητές αν αυτό. Αναλύσεις. Μιλάμε τώρα για φοβερό πράγμα.
1: Όλα είναι οι αναλύσεις γενικά πριν από τέτοια παιχνίδια είναι για Όσκαρ.
0: Άστο το.
1: Όλες είναι.
0: Και
1: ακούς
0: και
1: πράγματα.
0: Όλοι είναι full γνώστες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όλοι
1: ναι, ναι,
0: ξέρουν
1: ναι.
0: τα πάντα. Όλοι έχουν την απόλυτη γνώση για την ιστορία του μπάσκετ από τότε που ιδρύθηκε και ο πρώτος σύλλογος. Και γενικότερα υπηρετεί ένας χαμός. Αυτό που θα ευχηθώ εγώ είναι να είναι ένα ειρηνικό και ήρεμο έτσι, τουρνουά αυτό.
1: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Άκουσέ με. Ναι. Να παίξουν ωραίο μπάσκετ αυτοί οι άνθρωποι εκεί, να απολαύσουμε κι εμείς. Εγώ θα βρεθώ σε αυτό το γήπεδο σήμερα, ας πούμε. Θα ήθελα να δω έτσι ένα ωραίο μπάσκετ. Δεν θέλω να δω ανθρώπους να τσακώνονται, να βουρλιάζουν, να βρίζουν. Δεν είναι ωραίο. Σε ένα Final Four στην τελική, στην Ευρώπη. Λίγο να δείξουμε έτσι κάτι.
1: Κάθεσαι αριστερά, δεξιά ή στη μέση?
0: Δεν έχω ιδέα που κάθομαι. Γιατί νομίζω κάθομαι σε μια σουίτα πάνω. Γιατί δεν είναι, πάω με πάνε στο γήπεδο.
1: Εκεί έχει ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλά.
0: Συγγνώμη, γιατί υπάρχει περίπτωση μέσα στο γήπεδο σε τέτοιο στο Final Four, φίλε, της Ευρώπης να γίνουν επεισόδια. Έλα ρε, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Περίμενε. Υπάρχουν κάποιοι Παναθηναϊκοί που θα είναι στο γήπεδο, να ξέρεις.
1: Προφανώς.
0: Ναι, που δεν πούλησαν τα εισιτήριά τους όταν δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός και θα είναι στο γήπεδο. Φαντάζομαι για να στείλουν τις ευχές τους σε όλους στη Φενέρ. Φαντάζομαι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να είσαστε ήρεμοι. Ήρεμοι. Είναι ένα άθλημα. Δεν θα πεθάνουμε τώρα και για το Final Four και ποιος κέρδισε. Δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται γύρω-γύρω. Πόλεμοι, χαμός, κόμματα, ξεκόμματα. Όχι, γίνεται. Κι εγώ δεν ξέρω τι. Ή, χανταΐ, έμπολα.
1: Ο έμπολα ξανά λες και.
0: Πραγματικά. Τώρα ποιο Final Four. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Το άκουγα που το λέει και ο Δημήτρης πριν. Και καταλαβαίνω τη λογική. Ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, εγώ που δεν πέρασα να υποστηρίξω για να πω άντε και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που θα παίξει μέσα στο σπίτι μου. Το ακούω. Το ακούω, αλλά με αξιοπρέπεια, παιδιά. Με ηρεμία. Να πάμε και να δούμε τι θα γίνει στην τελική. Καταλάβατε. Αυτό θα γίνει σήμερα. Θα έχω να σας πω πολλά τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, θα έχω να σας πω πολλά. Προς το παρόν δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Θα περάσω σε μουσική. 698 αρχικά, 104, 104 και 6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με.
1: Με μια ρέα Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μου.
0: Εσείς που δεν εγκρίνετε. Ρία Ελληνίδου εδώ, στο MyRadio 104,6.

0: 104,6 My Radio.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

0: Βλέπω εδώ πέρα ένα βίντεο. Πάντα κάτι βρίσκουμε να έχουμε τον τρόπο. Βλέπω εδώ πέρα ένα βίντεο από μια, από τη Miss Venezuela. Ναι. Η Miss Venezuela, λέει, του 2025 πήγε, λέει, στις Κάνες και ανέβασε ένα βίντεο που καταγγέλει αυτή επίθεση από το στυλίστα τον Giovanni Laguna.
1: Ναι.
0: Σε ξενοδοχείο στις Κάνες.
1: Okay.
0: Βγήκε λοιπόν αυτή και ανέβασε ένα βίντεο το πρόσωπό της μέσα στα αίματα.
1: Κάτι βλέπω τώρα, ναι.
0: Χτυπημένη φουλ και ο Λαγκούνα να κάθεται και δίπλα στον καναπέ. Και κάτι άλλο εκεί μέσα στο δωμάτιο και μιλούσανε. Και μιλάνε στα ισπανικά, τι είναι αυτά, βενεζουελιανά. Δεν καταλαβαίνω τι λένε. Αλλά τύπου έχουν διάλογο. Αυτοί μέσα στα αίματα, αυτός κάθεται στον καναπέ προφανώς εκνευρισμένος. Και ποιος ξέρει τι της λέει. Δεν κατάλαβα. Κάπου έπιασα τη λέξη Μύκονος παρόλα αυτά. Σε αυτά που της λέει. Λέει μια Μύκονο μέσα έχει βάλει. Δεν ξέρω τι. Και αυτή τραβάει βίντεο όλη αυτή την ώρα. Τον συλλάβανε αυτόν, τον απομακρύνανε. Τώρα, αυτοί οι δύο είναι τύπου φίλοι ή συνεργάτες και τσακωθήκανε και την ξυλοκόπησε.
1: Εδώ είναι, λέει ότι η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση και ότι δεν έχουν απαγγελθεί καταγγελίες ακόμα.
0: Μα πώς γίνεται να μην έχουν απαγγελθεί καταγγελίες? Πρώτα απ' όλα η γυναίκα βγήκε, είναι, το πρόσωπό της είναι μέσα στα αίματα.
1: Έτσι
0: την έχει εδώ. Χτυπήσει στο κεφάλι δηλαδή.
1: Όχι, το βλέπω.
0: Δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει. Ενώ ανεβάζεις αυτό το βίντεο και έρχονται και τον μπαγλαρώνουν και πολύ καλά του κάνουν. Γιατί δεν λες, έγινε αυτό και αυτό και αυτό, με χτύπησε γι' αυτό και αυτό και αυτό, λέει. Μα μπράβο, συλλάβετε τον, βάλτε τον μέσα. Όχι.
1: Κανονικά ναι, αλλά.
0: Είναι πολύ περίεργη. Εκτός αν απλά δεν έχουν ανακοινωθεί οι κατηγορίες. Δηλαδή έχουν απαγγελθεί, όπως λέγεται, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί σε εμάς και δεν ξέρουμε. Αλλά πολύ περίεργη. Καθόταν αυτός δεν στον καναπέ. Δηλαδή και τον τράβαγε βίντεο, ούτε να σηκωθεί να φύγει αυτός, ούτε να της πάρει το κινητό, τύπου μην τραβά. Okay, και μιλούσανε. Εμόφυρτη αυτή.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργη ιστορία. Και απορώ γιατί δεν τον έχουν βάλει ήδη μέσα αυτόν. Τον Λαγκούνα, αν είναι δυνατόν. Πάμε σε ένα break. Τι άλλο θα δούμε? Πάμε σε break. Περισσότερη μουσική.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες

0: πάει Etihad.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Μην ξεχνάς ότι τρέχει. Πώς είναι έτσι τα μαλλιά μου, γιατί με αφήνεις ρε Γιώργο να εμφανίζομαι έτσι? Πουθενά, δεν έχει σημασία.
1: Εμφανίζεις το ραδιόφωνο.
0: Oh. Λοιπόν, τρέχει φοβερός διαγωνισμός στο Instagram του My Radio 104,6 για 6 ημέρες, όλα πληρωμένα από Versus Travel, νούμερο 1 δηλαδή ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη. Κάνουμε φοβερό διαγωνισμό. Πρέπει να μπείτε στο Instagram, να μπείτε στη σελίδα του My Radio 104.6 FM, αυτό είναι το προφίλ, να ακολουθήσετε τη σελίδα αυτή, να κάνετε like στο συγκεκριμένο post που είναι η κοπέλα εκεί στη Σαντορίνη. Θα δείτε μια κοπέλα με πλάτη και ένα καπέλο να βρίσκεται στην Σαντορίνη, και μετά αν κάνετε και scroll δεξιά, είμαστε όλοι εδώ, η παραγωγή του My Radio στη Σαντορίνη, έχουμε βρεθεί μαγικά. Να κάνετε like, να το κάνετε και repost, να το δουν και άλλοι, να μπουν στο διαγωνισμό και να πάρετε μέρος, διότι μιλάμε για 6 μέρες όλα πληρωμένα, όλα τα πάντα όλα, για να πάτε Σαντορίνη, αεροπορικά πληρωμένα, φόροι πληρωμένοι, διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dodomar Selections, φοβερό ξενοδοχείο Σαντορίνη, πληρωμένα. Είμαι διατροφή πληρωμένη, ηνογευσία σε τοπικό ηνοποιείο πληρωμένο. Ξεναγώ στο Ακροτήρι και στο Μουσείο Προϊστορίας Σταφυρά πληρωμένο. Εισιτήριο Τελεφερίκ Σταφυρά πληρωμένο. Εισιτήριο για το καραβάκι στο Εφέστο πληρωμένο. Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις πληρωμένες. Αρχηγός συνοδός του γραφείου του Versus Travel μαζί και ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια. Όλα αυτά πληρωμένα για 2 άτομα. Οπότε, μπείτε στο Instagram, να τώρα που μιλάμε, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Instagram, μπείτε στο προφίλ του MyRadio 104.6 FM, κάντε το follow, κάντε και like στο post και έχετε το νου σας ότι η κλήρωση αυτή θα γίνει στο Instagram. Δεν θα γίνει εδώ σε κάποια από τις εκπομπές του MyRadio, θα ανακοινωθεί με story και αυτό κιόλας θα γίνει στις 29.
1: Την άλλη Παρασκευή,
0: στις 29 Μαΐου, οπότε πρέπει να έχετε το νου σας και να βλέπετε όλα τα stories του Μαρέντο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι και πώς θα υποθεί εκεί. Αυτά είχα να σας πω και μην πείτε ότι σας τα είπα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά μέχρι τις 11 Αντωνέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και τώρα
1: Γιώργο Κακοσέο και εις ανώτερα.
0: Και εις ανώτερα δηλαδή τίποτα, Γιώργο μου.

0: Λοιπόν, είμαστε στο παραλίγο ακριβώς της πρώτης ώρας, που σημαίνει είναι η ώρα για ατζέντα, που σημαίνει ότι η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ για να μας πει πού και τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε και αρκετά live, τύπου συναυλίες μες στο σουκού αυτό, mm-hmm. που θα συμβούν εδώ. Και δεν ξέρουμε σε σχέση με τον καιρό τι θα γίνει με όλα αυτά. Δηλαδή, αν ισχύσουν αυτά που έχουν πει για αύριο Σάββατο, ότι θα βρέχει από το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, βροχές, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτά. Παρ' όλα αυτά, ίσως ένα από αυτά να τα αναφέρει και η Μπούκα στην ατζέντα της. Για πάμε να δούμε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή στα ημερολόγια, ξεκινά σήμερα το By Hand Festival στην πλατεία Συντάγματος. Θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Μαΐου και πρόκειται για ένα πανελλήνιο φεστιβάλ χειροτεχνιών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Εκεί θα βρείτε κοσμήματα, κεραμικά, πλεκτά, κεντητά και διάφορα ακόμη χειροποίητα αξεσουάρ. Αύριο Σάββατο, 23 Μαΐου, έχουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου ποντιακό πανηγύρι στα πλαίσια του This is Athens City Festival. Από τις 6.30 μέχρι τις 11 το βράδυ, πλατεία Κουμουνδούρου πλημμυρίζει με μουσική και τραγούδια, ενώ η βραδιά θα ξεκινήσει με μια ενδιαφέρουσα έκθεση ποντιακού βιβλίου και ξύλινων γλυπτών. Σας πάω και σε λίγο wellness, καθώς 23 και 24 Μαΐου έχουμε δύο ολόκληρες ημέρες ευεξίας στον Εθνικό Κήπο με τίτλο «Την βλάστησή σου ξανανιώνω». Είσοδος είναι ελεύθερη, οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από 9 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα και περιλαμβάνουν γιόγκα, πιλάτες, διαλογισμό και γενικότερες εμπειρίες ευεξίας. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
3: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο -1.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την.
16: Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
18: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συνέστημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: MyRadio 104,6. Εδώ είσαστε στον καλύτερο σταθμό της πόλης για την καλύτερη ελληνική μουσική. Τα δικά σας αγαπημένα, ό,τι σας αρέσει να ακούτε, θα το ακούσετε εδώ. Ακόμα τρέχει το φεστιβάλ των Κανών. Mm-hmm. Πάει κόσμος εκεί, πολλής και τα λοιπά. Είδα φοβερά βιντεάκια της Ιωάννας Τσιστούνη που πάει Κάνες μόνη της. Να σου πω κάτι, εγώ την παραδέχτηκα. Δηλαδή, είχε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό του, παιδιά. Πάω Κάνες. Δεν με έχει καλέσει κανείς. Δεν πάω με συνεργασία. Ήθελα να βρεθώ και πάω. Έχω και μια φορεματάρα μαζί μου που γεμίζει όλη τη βαλίτσα και πάω. Και πάω. Ξέρεις, αυτό μου αρέσει, γιατί βλέπουμε πολύ κόσμο που πάει στις Κάνες ξαφνικά. Και υπάρχει λίγο ένα, σε κάποιες περιπτώσεις, ένα πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, τι να πούμε, ύφος. Που ξεπερνάει και το ύφος των ηθοποιών που πάνε στις Κάνες να πάρουν κάποιο βραβείο, έτσι. Και λες, φίλε, εγώ αυτό μου αρέσει. Που ρε παιδί μου, σου λέει πρώτα απ' όλα ότι πάω μόνη μου, δεν με κάλεσε κανείς και ούτε συνεργάζομαι με κανέναν. Έχω όλο αυτό τον ενθουσιασμό το ότι βρίσκομαι κάπου, το οποίο δεν είναι. Είναι το όνειρό μου να βρεθώ. Δεν είναι ότι έχω λόγο να βρίσκομαι εδώ. Είχα το πώς είναι εμένα το όνειρό μου να πάω στα Όσκαρ. να πάρω ένα. κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, με αυτό τον ενθουσιασμό. Ωραίο.
1: Ναι, όχι, πολύ ωραίο.
0: Πολύ επίσης, authentic.
1: Να δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί εγώ δεν το είχα δει όλο το σκηνικό και τώρα το είδα. Mm? Το φόρεμα. Mm. Συγχαρητήρια για το φόρεμα.
0: Παραγόγα το φόρεμα.
1: Όχι, πέρα από αυτό, αν μπορείς να περπατήσεις με αυτό γύρω σου.
0: Ναι, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Μπορείς να κάνεις τα πάντα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχουν τελειώσει όλα.
0: Έχει πολύ όγκο. Φαντάζομαι ότι η ολόκληρη βαλίτσα από ό,τι είδα είχε μέσα αυτό το φόρεμα.
1: Και φαντάζομαι ότι η βαλίτσα θα ήταν 20 κιλά σύν για να χωρίσει όλο αυτό το πράγμα μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι από άποψη βάρους, από άποψη μεγέθους.
0: Ναι, δεν ήταν βαριά, αλλά ήταν γεμάτη.
1: Ήταν γεμάτη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κοίταξε, σου λέει, εγώ τώρα θα ζήσω αυτό, ρε παιδί μου. Θα το δώσω όλο και θα το ζήσω. Αλλά σημασία έχει ότι έχεις τη στάση αυτή που λες ότι είμαι καταενθουσιασμένη που θα πάω εκεί και λες και το ρεαλιστικά ότι ξέρεις κάτι, πάω μόνη μου ρε φίλε, έτσι γουστάρω, δηλαδή μου αρέσει αυτό. Δεν έχεις όλη την ιστορία του, λες και σε έχουν καλέσει όλοι από το φεστιβάλ και σε περιμένουν πώς και πώς να πας, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Καλά, όταν το πουλάς ότι σε έχουν καλέσει από το φεστιβάλ.
0: Κατάλαβες, ναι. Γενικότερα, δεν είναι ωραίο να έχουμε, να είμαστε πιο απλοί παιδιά, πιο απλοί, πιο απλοί. Ωραία είναι καλύτερα όταν είναι πιο απλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με μουσική, με τι?
1: Με Αντώνη Ρέμο.
0: Ορίστε.
1: Μία Δευτέρα.
0: Μία Δευτέρα, λοιπόν, όπως σήμερα που είναι Παρασκευή.
1: Έτσι.
0: Καμία λογική σε τίποτα από αυτά. Ο Αντώνης Ρέμος είναι εδώ μαζί μας στο MyRadio 104,6.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

Λοιπόν, έχουμε πουσουκού Final Four, όμως το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Έχετε το νου σας, διότι από χθες 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό Challenge Save the Drop λέγεται. Πόσο γρήγορα λοιπόν μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού. Θα πας εκεί στο Ζάπιο που έτσι και αλλιώς γίνεται ένας χαμός. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Το έχουν φτιάξει καταπληκτικό προκειμένου έτσι να γιορτάσουν με διάφορα παιχνίδια και δράσεις και τα λοιπά. Όλη αυτή την εμπειρία του Final Four. Οπότε θα πας εκεί, θα αγγίξεις τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, θα παίξεις με τους φίλους σου, θα δοκιμάσεις τα αντανακλαστικά σου και πραγματικά θα περάσεις πολύ ωραία. Είναι ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν, η εμπειρία είναι απολαυστική για όλους και σε περιμένουν όλα αυτά στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου η καρδιά του Final Four χτυπάει πάρα πολύ δυνατά όλο το τρίμερο αυτό, μέχρι και την Κυριακή. Έτοιμοι εμείς για ένα break και ερχόμαστε. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας. Με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτιρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Αχ, εδώ είμαστε λοιπόν. Όπου να είναι, θα ολοκληρώσουμε αυτή την εβδομάδα στην πραγματικότητα, διότι είναι και Παρασκευή. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Γίνεται, κάπου διάβασα, το ψάχνω τώρα να το βρω για να το πω πιο αναλυτικά, ότι θα γίνει καινούριος Κόναν ο Βάρβαρος. Με τον Σβατζενέγκερ. Ο βετεράνο σταρ θα κάνει πάλι αυτό το ρόλο. Ο Σβατζενέγκερ θα κάνει τον Κόναν τον Βάρβαρο. Ο Σβατζενέγκερ όμως, πόσο χρονών είναι τώρα? Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι 70?
1: Νομίζω είναι παραπάνω από 70.
0: Πιο πολύ είναι, έτσι. Είναι 44 χρόνια από την πρεμιέρα της θρυλικής πρώτης ταινίας. Το 82 βγήκε ο Κόναν.
1: 78 εκεί... είναι.
0: 78 θα κάνει τον Κόναν τον Βάρβαρο. Εντάξει, εγώ δεν είναι, λέω, να τον κάνει. Προφανώς θα στηριχτεί κάπως σεναριακά, ότι ρε παιδί μου, ο Κόναν ο Βάρβαρος έχει, ξέρω, απομονωθεί κάπου σε κάποιο αυτό και τα λοιπά, και για κάποιο λόγο αναγκάζεται, παρότι ας πούμε είναι χρόνια απομονωμένος, να αναλάβει δράση με έναν τρόπο. Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
1: Καλά, εντάξει, δεν ήταν ότι... Είχε script, εντάξει, ναι, αλλά δεν είχε και πολλά λόγια ο Άρνολτ τότε.
0: Ρε παιδί μου, δεν είχε, αλλά είχε όλο το άλλο το κομμάτι του, με τα σπαθιά και τις μάχες και τα τέτοια. Τώρα πώς θα, κάπως πρέπει να υποστηριχτεί αυτό, θα είναι, λέει, ο King Conan.
1: Όχι.
0: King Conan. Να σου πω κάτι, εγώ θα πάω να τη δω αυτή την ταινία. Καλά, εγώ είμαι γνωστή για το ότι βλέπω όλα αυτά τα...
1: Ναι, γενικά πάσεις.
0: Ναι, γενικά εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί όχι. Λοιπόν, εγώ θα το δω. Θα βγει πότε, προσπαθώ να διαβάσω τώρα, γι' αυτό με βλέπετε και κομπιάζω. Δεν μας λέει ακριβώς πότε θα βγει, αλλά μας λέει ότι έγινε και άλλη ταινία, Conan the Barbarian, αν θυμάστε, το 2011,
1: ναι,
0: όπου τον έκανε τον Conan ο Jason Momoa. Τι να μας πει τώρα, Jason Momoa.
1: Δεν είναι.
0: Δεν κάνει. Καλύτερα ο Σβατζενέγκερ 78 να κάνει τον Conan τον Βάρβαρο από αυτό. Οπότε, μια χαρά. Θα το δούμε.
1: Ναι. Επίσης και κάτι άλλο, βγαίνει και νέα σεζόν Casa de Papel του χρόνου.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Με τους ίδιους.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Καλά, άσε τι είδα. Λοιπόν, λέω και αυτό και θα σας αφήνω γιατί θα φτάσουμε στο ακριβώς. Είδα ένα βίντεο όπου αυτός ο Μπερλίν,
1: ναι,
0: από τον Casa de Papel, έτσι τον θυμήθηκα,
1: ναι,
0: που έχει κάνει την άλλη σειρά. Τώρα που λέγεται Μπερλίν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά

0: ταινίες μεταγλωτισμένες. Δηλαδή, δεν μου αρέσει που βλέπω ταινίες που άλλο λένε ηθοποιοί και άλλο ακούω εγώ. Οπότε, σε κάτι κινέζικες, γιαπωνέζικες ταινίες, κάτι τέτοια, το να βάζω εγώ αγγλικά και να ακούω αγγλικά, μ' αρέσει. Okay. Και να τους βλέπω ότι μιλάνε αγγλικά. Αλλά κοίτα πόσο τρομακτικό.
1: Ναι, είναι.
0: Φοβερό. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Πώς μπορούν να κινούν το στόμα τους. Γίνεται απίστευτο. Σοκαρισμένοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική. Με τι?
1: Με έναν Χρήστο Μάστορα μαζί με τον Θέμη Δαμαντίδη.
0: Oh,
1: από τα VMA.
0: Στην καρδιά. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η διασκευή του στην καρδιά που είχε κάνει ο Μάστορας με τον Δαμαντίδη είναι από αυτό που σας λέω για τα Mad Video Music Awards. Είναι αυτές οι συνεργασίες που είναι μοναδικές, ανεπανάληπτες και καταπληκτικές όπως ήταν αυτή.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι 27 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει ότι η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, είτε είσαι στην πόλη, είτε είσαι στις διακοπές, είτε όπου και να είσαι, απαιτεί μια υψηλή αντιλιακή προστασία. Πρέπει να φοράμε αντιλιακό κάθε μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, είτε έχει ήλιο, είτε έχει συννεφιά. Έχουμε λοιπόν από την Aven το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50, που είναι ένα καταπληκτικό αντιλιακό προσώπου, το οποίο απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτα, είναι 100% αόρατο, δεν αφήνει λευκά ίχνη, απλώνεται πραγματικά υπέροχα, έχει φοβερή υφή, σας το λέω γιατί το χρησιμοποιώ και το ξέρω, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει φυσικά και πλήρως με 50 έτσι, προστασία. Έχει ένα πατενταρισμένο φίλτρο το οποίο ονομάζεται Triazorb. Και χάρη σε αυτό το φίλτρο προστατευόμαστε από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και από μπλε φως υψηλής ενέργειας. Οπότε ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Μην ξαναρχίσω για τις πανάδες. Από χθες το φυσάω και δεν κρυώνει. Βρες το λοιπόν στα φαρμακεία, διότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο πρόσωπό σου. Και σου δίνω και ένα extra tip. Έχει και για το σώμα ένα φοβερό σπρέι αντιλιακό για βέν. Δες το, ρώτα το και πάρ το. Λοιπόν, φεύγουμε παιδιά. Ήρθε η ώρα. Δίνουμε σκυτάλι, Κατερίνα Μπούκα. Δίνει σκυτάλι μετά στην PPO Τσαουσέλου. Να πω ένα στείλω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο ξαδερφάκι μου, το Γιώργο που ακούει. Είναι ο καλύτερος μας ακροατής, να ξέρεις. Ο ξαδερφός μου ο Γιώργος ακούει καθημερινά My Radio. Του στέλνουμε λοιπόν την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και Δευτέρα που θα έρθω θα έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αν έχουν πάει όλα καλά.
0: Έλα, μην λες τέτοια. Πρώτα Θεός, όλα καλά θα έχουν πάει και θα τα καταφέρουμε. Τι είμαστε, έρχεται ολόκληρο Final Four μέσα στο σπίτι μας. Δεν εννοώ το ΆΚΑ το σπίτι μας, Γιάννη είσαι Παναθηναϊκός. Εννοώ γενικά το σπίτι μας, τη χώρα μας, κύριε μου. Final Four στη χώρα μας, λίγο το έχεις. Λοιπόν, όλα θα πάνε τέλεια. Ας κερδίσει ο καλύτερος, θα πω εγώ. Έτσι. Ας κερδίσει ο καλύτερος, διότι προφανώς και εγώ προσωπικά θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι η ελληνική ομάδα ανάμεσα σε ξένες ομάδες και θέλω να κερδίσει. Αλλά από εκεί και πέρα, ας κερδίσει και ο καλύτερος. Ήρεμα και ψύχρεμα, ωραία, να ευχαριστηθούμε Final Four. Μην πάμε τώρα να κουβαλιόμαστε εκεί πέρα να τρέχουμε. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα, παιδιά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.
2: Παίζει τα δικά σου.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια βρίσκεται ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αλλά και απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα πλησιάζει, καθώς σήμερα Παρασκευή θα διεξαχθούν οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 ώρα, ενώ στις 9 η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια. Το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ. Αστρολογικά κατάλληλη η σημερινή ημέρα για δεσμεύσεις και υπογραφές. Ο καιρός σήμερα. Με αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα η μέρα στην Αττική, ενώ αναμένονται και τοπικές καταιγίδες και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, Τράπεζα το επίθετο.
1: Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
14: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα είσαι.
15: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα, κροτοπουλά μου, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, παιδιά. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. 22 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. 6-9-8-104-104-6. Θέλω τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις φωτογραφίες σας, να μου πείτε πώς έχετε ξυπνήσει. Ελπίζω και εύχομαι να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να χαμογελάσετε, για να περάσετε όμορφα και φυσικά να χορέψετε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, με όλα τα δικά σας αγαπημένα που τα ακούτε μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Ξεκινάω με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά και καλά να περάσουμε.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εδώ στην 104,6 My Radio 6, 9, 8, 104, 104, 6. Στέλνω τεράστια αγκαλιά και μεγάλο φιλί σε όλους τους τσαουσελιώτες και τις τσαουσελιώτες που είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, Παρασκευάρα. Έχω πάρα πολλά δώρα για εσάς. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Θα σας ξαναπώ τον τρόπο που μπορείτε να λάβετε μέρος για τον υπερδιαγωνισμό μας, για να κερδίσετε ταξιδάρα στη Σαντορίνη. Για την ώρα όμως θα πω τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Γιορτάζει η Εμιλία, ο Εμίλιος, ο Κόδρος και η Κόδρα. Να έχετε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ με τις αφιερώσεις σας. Ενώ να σας πω ότι είναι μια πολύ ωραία και περίεργη μέρα. Πολλά αλόκοτα συμβαίνουν σήμερα, πολλά αλόκοτα τιμάμε σήμερα, όπως είναι η Βανίλια λέει Πουτίνκα. Είναι η μέρα που μπορείτε να πάτε να αγοράσετε ένα μουσικό όργανο. Εντάξει, μας ταιριάζει, εφόσον είμαστε και μουσικό ραδιόφωνο. Είναι η μέρα που μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο road trip και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Η μέρα λέει της Πασχέτζας. Εσείς που κάθεστε στον υπολογιστή και παίζετε Πασχέτζα, να ορίστε σήμερα. Η Πασχετζούλα έχει την τιμητική της και όχι μόνο στον υπολογιστή. Νομίζω και στα κινητά πια γίνεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλάβατε, είναι Παρασκευή και υπάρχει ένα κέφι παραπάνω. Επομένως, αν εσείς βγείτε και μπορείτε να ταιριάξετε κάπως όλα αυτά που σας είπα με τις περίεργες παγκόσμιες μέρες, πάρα πολύ ωραία. Είναι μια καλή αφορμή για να γελάσετε και να περάσετε καλά με την ψυχή σας. Συνεχίζω μέχρι και τη μία πάντα εδώ στο 104,6 My Radio.
1: Μάπε Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Έλα, τώρα με ακούτε, καλημέρα.
3: Τώρα σας ακούμε. Από τον... Μας έπαιρνες από τον... Από το, πώς λέγεται το αστεροσκοπείο. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά είμαι, πάω στη δουλειά.
3: Πώς σε λένε, το Δημόκριτο θα μας
2: έπαιρνες.
3: Αντιγόνη. Αντιγόνη, ωραίο όνομα. Από πού μας παίρνεις?
2: Ευχαριστώ, από Θεσσαλονίκη.
4: Θεσσαλονίκη!
3: Μας ακούς Θεσσαλονίκη? Έλα ρε, να σου πω. Αντιγόνη λέγανε τη γιαγιά σου.
4: Τι πάει
3: έτσι? Κάτσε ρε παιδιά.
2: Τον παππού μου.
4: Αντίγονο, πάρτα! Δεν σε κάλασε.
3: Πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Βασίλης. Πες μόνο, άντε χέσου και εσύ. Χαμούρα.
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Όλα έτοιμα για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο ΆΚΑ με Ολυμπιακό, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ να μπαίνουν στη μάχη για το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του στη 15η παρουσία του σε Final Four, αντιμετωπίζοντας τη 6η τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό. Στις 9 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Την Κυριακή στις 9 ο μεγάλος τελικός. Ολοκληρώθηκαν τα play-outs στη Super League με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 2-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η ομάδα βολέι ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιταλό προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Το Σάββατο στις 7 στο Όσλο, Μπαρσελόνα και Λιόν διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League σε μετάδοση από το Mega News. Την Κυριακή στις 5.30, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης αναμετρώνται στο Αγρίνιο στον τελικό κυπέλου Ελλάδος γυναικών. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Τα δικά σου.
6: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
14: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
15: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
20: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένο εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου με φανταστικά μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ του σταθμού μας. Μας ακολουθείτε παντού, Instagram, Facebook, TikTok, διότι δίνουμε φανταστικά δώρα. Πριν περάσω στα δώρα, όσο εμείς έχουμε εδώ στη Μύκονο την Emily in Paris που γυρίζουν το νέο κύκλο Emily in Greece, υπάρχει και ένας άνθρωπος στην Νορβηγία που έτσι όπως οδηγούσε είδε να γυρίζει ο Tom Cruise σκηνές από τη νέα ταινία Mission Impossible. Βέβαια χαρούμενος ο άνθρωπος, τους χαιρέτησε, γι' αυτό και το συγκεκριμένο βιντεάκι έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί έτσι πως περπατάς και εσύ στη Μύκονο, ας πούμε, δεν χρειάζεται να φτάσεις μέχρι τη Νορβηγία για να δεις κάποιο διάσημο, είσαι στη Μύκονο και βλέπεις όλο το cast από το Emily in Paris. Αν καταφέρεις να βγάλεις και μια φωτογραφία, θα ήθελα πάρα πολύ να τη στείλεις εδώ σε εμάς και να μας πεις τις εντυπώσεις σου. Θα ήθελα πραγματικά, διότι όλα αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφορούν είναι σαν να βλέπεις ακριβώς τις σκηνές από τη σειρά και ξέρεις πολύ καλά ότι είναι τόσο κοντά σου, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει, στέλνουμε πολλά φιλιά σε όλο το cast και στην παραγωγή στο Emily in Paris που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ. Έχει ελληνικό χρώμα. Είναι στην Ελλάδα. Συνεχίζω πολύ δυνατά με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Δυναμώνουμε την ένταση και πάμε μαζί μέχρι και τη μία.

Αγαπημένος καλλιτέχνης, 104,6 My Radio, όλα αυτά τα ακούτε μόνο εδώ, 6, 9, 8, 104, 104, 6. Πρωινό με σήμερα, Παρασκευή, 22 του Μάη, σας έχω πει τόση ώρα για το διαγωνισμό. Θέλω να με ακούσετε πολύ προσεκτικά, διότι ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα, 13 με 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το αγαπημένο μας Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram, το 104,6 My Radio. Άρα εσείς τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε στο Instagram, να κάνετε follow τη σελίδα μας, να κάνετε like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, κάντε και ένα repost γιατί μετράει, και να σας πω ότι ο διαγωνισμός λήγει 29 Μαΐου και ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του 104,6 My Radio στο Instagram. Όπως έχετε καταλάβει, ο νικητής θα ταξιδέψει στη Σαντορίνη 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Έχετε και να κάνετε και τις βόλτες σας, έχετε να κάνετε τις επισκέψεις σας, θα κάνετε και εινογευσία σε τοπικό εινοποιείο και έχετε και άλλες πολλές εκπλήξεις που δεν θα σας τις πω όλες τώρα. Θα σας τις λέω σιγά σιγά όλες αυτές τις μέρες. Ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Versus Travel. Ξαναλέω, το νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια βρίσκεται ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αλλά και απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα πλησιάζει, καθώς σήμερα Παρασκευή θα διεξαχθούν οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 ώρα, ενώ στις 9 η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια. Το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για δεσμεύσεις και υπογραφές.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα η μέρα στην Αττική, ενώ αναμένονται και τοπικές καταιγίδες και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Η Κέλλη Πικέ σε μια αποκλειστική συνέντευξη με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα. Η νέα αισθητική του ντένιμ και τα αξεσουάρ που ορίζουν τη σεζόν. Μαζί βιμαγκαζίνο με τον ιδρυτή παγκόσμιου fashion brand Edgardo Osorio. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio έχουμε κέφι, έχουμε χαρά. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Φυσικά και διαβάζω όλες τις αφιερώσεις που στέλνετε εδώ στο Viber και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, διότι είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Πάμε στην επιστήμη να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα. Νιώθεις μήπως ότι η σχέση σου έχει βαλτώσει? Λοιπόν, έχω να σου πω ότι υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν. Μέσα από αυτήν εδώ τη στήλη έχουμε αναφέρει αρκετά συχνά κάποιες από αυτές, ωστόσο θέλω να εστιάσουμε διότι η συγκεκριμένη μελέτη δίνει πολύ βάση σε αυτό. Πιστεύουν δηλαδή ότι μία σχέση μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ αν ακολουθήσει τα σωστά βήματα. Νούμερο 1. Δημιουργήστε νέες ιδέες για ραντεβού. Η κλασική βραδιά, λέει, με δείπνο και ταινία είναι πάντα ωραία, αλλά μερικές φορές χρειάζεστε κάτι διαφορετικό. Μην διστάσετε να το δοκιμάσετε. Και τονίζει εδώ ο επιστήμονας ότι τα ραντεβού δεν χρειάζεται να κοστίζουν και ακριβά για να είναι απολαυστικά. Νούμερο 2. Αποδράστε για το Σαββατοκύριακο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο καλό μας κάνει να φεύγουμε, να αλλάζουμε παραστάσεις, να γεμίζουμε μπαταρίες. Ένα μικρό ταξίδι μπορεί να ανανεώσει τη σχέση σας και φυσικά να προσφέρει ποιοτικό χρόνο μακριά από την καθημερινότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νούμερο 3. Γίνετε σωματικά ενεργοί μαζί στη σχέση. Η σωματική δραστηριότητα ενισχύει τη σύνδεση και την υγεία σας. Νούμερο 4. Ξεκινήστε ένα νέο χόμπι μαζί. Η εξερεύνηση νέων δραστηριοτήτων μπορεί να φέρει νέα χαρά στη σχέση σας. Νούμερο 5. Χαλαρώστε και απολαύστε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται εδώ ο φίλος επιστήμων. Και νούμερο 6. Εστιάστε στη σχέση σας. Κάντε δραστηριότητες που σας θυμίζουν τις κοινές σας στιγμές. Μπορείτε να ανατρέξετε και σε φωτογραφίες και αναμνήσεις, να επισκεφτείτε την πόλη καταγωγής του συντρόφου σας για να μοιραστείτε, λέει, παιδικές ιστορίες. Όλα αυτά θα σας δέσουν πάρα πολύ. Δεν θα περνάτε, λέει, μόνο ποιοτικό χρόνο μαζί, αλλά με αυτόν τον τρόπο διατηρείτε τη σχέση σας ζωντανή, γεμάτη διασκέδαση, αγάπη και σύνδεση. Μ' αρέσει, πάρα πολύ μου αρέσει, είναι και Παρασκευή. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι είμαι το σημάδι σας για να πάρετε το έτερο νήμιση και να κάνετε κάτι διαφορετικό. Εμείς συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα παίζουν δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 104,6 My Radio πρωινό με σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Και κάτι πολύ όμορφο γίνεται εκεί στο Μαρκόπουλο. Φεστιβάλ γαστρονομικών εμπειριών. Μου αρέσει, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι γεύσεις των Μεσογείων. Γεύσεις, αρώματα και παραδοσιακές λιχουδιές από τα Μεσόγεια σας περιμένουν σε ένα διήμερο φεστιβάλ γεμάτο γαστρονομικές εμπειρίες. 30 και 31 Μαΐου. Και όταν θα πάτε εκεί να κάνετε τη βόλτα σας, θα δείτε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Θα γευτείτε επίσης πολύ νόστιμα πράγματα. Μαγειρικές επιδείξεις από σεφ, γευσιγνωσίες, προβολή τοπικών προϊόντων, στήριξη παραγωγών και εστίασης, ενίσχυση γαστρονομικού τουρισμού και workshops είναι μερικά από τα πράγματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Περιμένω εντυπώσεις.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Muppet, ησυχία.
3: Πες κάτι να πω αντίθετα. Πες κάτι, έλα.
2: Όχι, εντάξει, το συνήθισα τώρα.
3: Α, το έχει συνηθίσει.
2: Μα δεν λες αντίθετο. Δεν είσαι κανένα, θα σου πω εγώ τι κάνεις.
3: Έλα, πες με αγαπητό.
2: Ο Θανάσης, παιδιά, δεν λέει το αντίθετο. Δεν λέμε άσπρο και λέει μαύρο. Του λες άσπρο και λέει χρώματα τώρα, μαλακίες. Δεν υπάρχουν χρώματα, ρε παιδιά. Χρώματα δεν είπα, τι άσπρα και μαύρα.
3: Το ξέρεις ότι υπάρχει μια θεωρία ότι βλέπουμε άσπρο μαύρα κανονικά έτσι.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

104,6 My Radio, Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο. Δύο ώρα φωτιά μέχρι τη μία ή αλλιώς My Κόλλημα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ σκέφτομαι το καλοκαιράκι. Και σκέφτομαι πότε επιτέλους θα έρθει αυτή η στιγμή που θα πούμε ναι, είναι καλοκαίρι. Διότι κάθε καλοκαίρι κάτι μας αφήνει στην καρδιά, κάτι αφήνει στην ψυχούλα μας. Κάθε καλοκαίρι έχει εκείνη τη μία στιγμή που θυμάσαι για πάντα. Και φέτος αυτή η στιγμή έχει όνομα. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κλείσε το εισιτήριό σου στο mad.gr και μην χάσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. 17 Ιουνίου στο Taek Bondo θα είμαστε όλοι εκεί. Δίνουμε ραντεβού στην πιο λαμπερή μουσική βραδιά. Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio. Μάτια μου.

Με αυτά και με αυτά, λουλούδια μου αγαπημένα, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράγματα που γεμίζουν την ψυχούλα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα. Νταν, μέχρι τότε να περνάτε καταπληκτικά, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροσχρώμα, φυσικά να χαμογελάτε και ξέρετε, μέχρι τότε εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Όλγα Τσαουσέλη ήμουν εγώ, παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαϊού. Πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή στα ημερολόγια. Ξεκινά σήμερα το By Hand Festival στην πλατεία Συντάγματος. Θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Μαΐου και πρόκειται για ένα πανελλήνιο φεστιβάλ χειροτεχνιών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Εκεί θα βρείτε κοσμήματα, κεραμικά, πλεκτά, κεντητά και διάφορα ακόμη χειροποίητα αξεσουάρ. Αύριο Σάββατο, 23 Μαΐου, έχουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου ποντιακό πανηγύρι στα πλαίσια του This is Athens City Festival. Από τις 6.30 μέχρι τις 11 το βράδυ, πλατεία Κουμουνδούρου πλημμυρίζει με μουσική και τραγούδια, ενώ η βραδιά θα ξεκινήσει με μια ενδιαφέρουσα έκθεση ποντιακού βιβλίου και ξύλινων γλυπτών. Σας πάω και σε λίγο wellness, καθώς 23 και 24 Μαΐου έχουμε δύο ολόκληρες ημέρες ευεξίας στον Εθνικό Κήπο με τίτλο «Την βλάστησή σου ξανανιώνω». Είσοδος είναι ελεύθερη, οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από 9 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα και περιλαμβάνουν γιόγκα, πιλάτες, διαλογισμό και γενικότερες εμπειρίες ευεξίας. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συνέστημα. Δράση. Μόνο στα νέα, Σάββατο Κύριακο.
12: Wow. αγοριού απέναντι.
13: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Επιτέλους Παρασκευή. Ήρθε λοιπόν και αυτή η μέρα, Παρασκευή 22 Μαΐου. Κάπως διαφορετικά την περιμέναμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο καιρός θα μας κάνει πάλι τα δικά του τα τερτύπια. Δεν μπορεί να αποφασίσει γενικότερα. Έχει όχι απλά στάδια, έχει μία τρέλα. Και λίγο ήλιο, και λίγο ζέστη, και λίγο συννεφιά, και λασποβροχή. Κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα και το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή. Τα φαινόμενα θα ενταθούν, οπότε λοιπόν το νου σας. Δεν θα μας χαλάσει όμως τίποτα τη διάθεση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε συντονισμένοι εδώ, η Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 4. Ανοίγω και το Viber από νωρίς νωρίς για τα μηνύματά σας, το 698-104-104 και 6. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: είμαστε My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά και καλησπέρα στα παιδιά που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά του στο Viber. Η Κατερίνα λέει: με αυτόν τον καιρό δεν είναι να κάνει σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Εμείς λέει: είναι να ταξιδέψουμε με το φίλο μου στην Αίγινα. Αλλά τι να κάνουμε, λέει: θα πάμε και θα έχει συννεφιά, ούτε μπανάκι, ούτε ηλιοθεραπεία. Δεν πειράζει, θα το περάσετε ρομαντικά στο δωμάτιο και με βολτούλες. Πάντως ο Νίκος λέει ότι ο καιρός αυτός έχει, λέει, και το ρομαντικό της υπόθεσης. Δεν το βλέπω, βρε Νίκο, να σου πω την αλήθεια. Εμείς τώρα αυτές τις εποχές, ξέρεις, θέλουμε ήλιο, θέλουμε να μπορούμε να πηγαίνουμε και για κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά που θέλουν τα κορίτσια του καλοκαιριού και τα αγόρια του καλοκαιριού. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Να πω χρόνια πολλά σήμερα και στην Έμιλη και στην Εμιλία που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Έχουν ξεκινήσει οι δίδυμοι από χθες, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι θα διανύσετε και μια πολύ ωραία περίοδο στα αστρολογικά. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε πολύ σύντομο break. Επιστρέφω.
1: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Παιδιά, εγώ σηκωνόμουν 9 για να πω σχολείο.
3: Είναι και αγιασμός, έχει δίκιο, είναι λίγο πιο αργά σήμερα.
4: 8 η ώρα ξεκινάει το σχολείο.
2: Εγώ την πρώτη ώρα την έχανα πάντα, φίλε μου. Τι, εγώ ήμουν ντίβα.
3: Κάθε μέρα
2: ήμουν στις Ρωσίδες απέναντι και.
4: Στο σουβλάκια.
2: Όχι αυτό.
3: Στις άλλες Ρωσίδες.
2: Έτσι τις λέγαμε. Εμείς ήταν δύο κοπέλες οι οποίες ήταν Ρωσίδες.
3: Άρα δεν τις λέγατε, ήταν Ρωσίδες.
2: Και τρώγαμε τη ρόπιτα.
4: Έχεις καταλάβει τι κάνεις ραδιόφωνο, ξέρεις.
2: Συγγνώμη, φίλε, έτσι τις λέμε στη γειτονιά. Που πηγαίναμε στις Ρωσίδες, καθόμαστε και τρώγαμε τυρόπιτες, κάναμε τσιγάρα και το παίζαμε μαγκιά.
4: Μα σταμάτα ρε, τι λες ρε. Το τσιγάρο δεν είναι μαγκιά, τα ναρκωτικά δεν είναι μαγκιά.
3: Μπράβο ρε Δημήτρη.
2: Δημήτρη, τι σε
5: είναι αυτό τα πείνωση.
2: Είπα εγώ ποτέ, ρουφάτε πρωί πρωί.
4: Είναι αυτό τα πείνωση.
3: Ναι.
2: Η Ρωσίδη ήταν ένα τυροπιτάδικο πολύ iconic στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Τενοσιάκη.
4: Τώρα είμαστε οι
2: 8. Μου έλεγε δεν τα κυρίω τίποτα στο ζωή σου. Εδώ είμαι λοιπόν και σε διέψευσα. Λουμπιάρα. Όλο πυροσκή, χοντρό λέει σε.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
14: Διερωτάμενο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. We'll be right back.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Να σας πω ότι συνεχίζεται ο μεγάλος διαγωνισμός του My Radio στο Instagram. Διεκδικείτε ένα εξαήμερο ταξίδι στην μαγική Σαντορίνη. Ένα ταξίδι από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και τα αεροπορικά εισιτήρια και το ξενοδοχείο, η μη διατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις, τα πάντα όλα έχει φροντίσει το Versus Travel με κάθε λεπτομέρεια. Θα περάσετε φανταστικά. Θέλω να ακολουθήσετε λοιπόν τα βήματα που είναι πάρα πολύ απλά για να μπείτε στην κλήρωση. Θα μπείτε τώρα στη σελίδα του My Radio στο Instagram, My Radio 104.6 FM. Θα ακολουθήσετε, θα κάνετε follow, θα κάνετε like στο post για το ταξίδι, repost, και έτσι πολύ απλά μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 29 Μαΐου. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Για πείτε παρακαλώ τώρα να γίνει χαμός. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio.

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, κάπως έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Να στείλω γλυκά φιλιά στο Στέφανο που είναι λέει στο γραφείο και χθες είχαν μαζευτεί όλοι οι συνάδελφοι και πήγανε σινεμά και είδανε Star Wars. Τι ωραίο αυτό! Να μαζεύονται όλοι από τη δουλειά και να πηγαίνουν να κάνουν μια δραστηριότητα. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε ξετρελαθεί, μας άρεσε πάρα πολύ. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λέει κανείς δεν έχει διάθεση για δουλειά. Εντάξει, είπαμε να μην πηγαίνουμε να κάνουμε πράγματα, αλλά την επόμενη μέρα να είμαστε τελείως off. Λοιπόν, για συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Εξάλλου Παρασκευή είναι. Θα περάσει γρήγορα ημέρα και θα απολαύσετε Σάββατο Κύριακο. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Εκτός φυλακής, μετά από 24 χρόνια, βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, Βύρωνας Αττικής, αλλά και την απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές στον απόϊχο της αρχιοθέτησης της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, ο σταθμός Θησίο από τη 1 η ώρα και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων Final Four προς τον σταθμό Ειρήνη. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν ειδικά δρομολόγια σειρμών, τα οποία δεν θα κάνουν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Αστρολογικά κατάλληλη η σημερινή ημέρα για δεσμεύσεις και υπογραφές. Ο καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις αυτή την ώρα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Η Κέλλη Πικέ σε μια αποκλειστική συνέντευξη με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα. Η νέα αισθητική του ντένιμ και τα αξεσουάρ που ορίζουν τη σεζόν. Μαζί βιμαγκαζίνο με τον ιδρυτή παγκόσμιου fashion brand Edgardo Osorio. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ξεκινάει τώρα. Μία ώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε. Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Μεσημεράκι Παρασκευής 22 Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Μην δίνετε καθόλου σημασία στον καιρό. Δεν θα μας χαλάσει καθόλου τη διάθεση. Θα κάνουμε απλά ότι έχει πάρα πολύ ήλιο με πολύ ωραία ζέστη και όλα αυτά τα σχετικά. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6981414 και 6. Να δούμε τι γίνεται και λίγο έξω στους δρόμους της πόλης, γιατί την έχει την κινησούλα από το πρωί. Αυτή τη στιγμή δυσκολίες έχουμε στην κάθοδο του Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και του Ψυχικού. Λίγα πράγματα στη Σταδίου και στη Βασίλισσα Σοφίας και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

iRadio 104,6, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι και καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει και Mad Video Music Awards. Έρχονται και φέτος από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Και πώς θα σου φαινόταν να παρουσιάσεις κι εσύ ένα βραβείο μέσω βίντεο? Μπείτε τώρα στο mad.gr να ακολουθήσετε σωστά τα βήματα, παρακαλώ, για να δηλώσετε συμμετοχή. Να πείτε ποιοι είσαστε, από πού είσαστε και τι ωραίο σας αρέσει να κάνετε στον τόπο σας. Και έτσι μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για να ζήσετε κι εσείς αυτή τη μαγική βραδιά. Μέχρι σήμερα οι συμμετοχές, παρακαλώ, 22 του μηνός. Οπότε για βιαστείτε και πείτε τώρα mad.gr. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, εδώ στο My Radio.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

μόνο επιτυχίες για μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: iRadio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Κατερίνα λέει: παιδιά, αισθάνεστε λίγη σήμερα ότι υπάρχει ένα έτσι περίεργο vibe στην ατμόσφαιρα. Εξαρτάται πώς το εννοείς, Κατερινάκη. Η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει με αρκετό κόσμο από το πρωί και σε όλους κάτι περίεργο έχει συμβεί. Δεν ξέρω. Είναι και αστρολογικό το θέμα, δεν έχουν ευθυγραμμιστεί καλά οι πλανήτες μας. Συμβαίνει κάτι περίεργο. Θα τα τσεκάρω όλα αυτά και θα σας πω και την επόμενη ώρα τι γίνεται αστρολογικά και ειδικά για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάμε να κάνουμε πολύ σύντομο break. Επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Εκτός φυλακής, μετά από 24 χρόνια, βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, Βύρονας Αττικής, αλλά και την απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές στον απόϊχο της αρχιοθέτησης της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, ο σταθμός Θησίο από τη 1 η ώρα και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων Final Four προς τον σταθμό Ειρήνη. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν ειδικά δρομολόγια σειρμών, τα οποία δεν θα κάνουν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Αστρολογικά κατάλληλη η σημερινή ημέρα για δεσμεύσεις και υπογραφές. Ο καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις αυτή την ώρα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Butler Britton και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συνέστημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, μισό, να πιω νερό! Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Είναι μεσημεράκι Παρασκευής 22 Μαΐου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε? Περιμένω να μου τα πείτε όλα και αυτή την ώρα με μηνύματα στο Viber. Ζητήστε και τραγούδια, γιατί κάνετε και πολύ ωραίες επιλογές. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Τα τσέκαρα εγώ τα αστρολογικά. Δεν βρήκα κάτι περίεργο για τη σημερινή ημέρα. Όμως βρήκα λαβράκι, γιατί το φετινό καλοκαίρι ανακάλυψα πια τρία ζώδια θα περάσουν καταπληκτικά. Αν είσαστε λοιπόν δίδυμοι, παρθένοι και ιχθύες, ετοιμαστείτε λέει να ζήσετε έρωτες. Αν είσαστε ήδη σε σχέση, αυτό λέει θα προχωρήσει και θα πάει κάπου πάρα πολύ καλά. Αν είσαστε ελεύθεροι, ετοιμαστείτε, γιατί ο έρωτας θα σας χτυπήσει την πόρτα. Ειδικά λέει για τους διδύμους, θα είναι και κάτι το οποίο θα έχει διάρκεια. Έτσι, να μην παραπονιέστε εσείς δίδυμοι, γιατί είσαστε σαν εμάς τους τοξότες που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Βέβαια θα μου πεις, δεν μας τα έχει φέρει και πάρα πολύ καλά. Οπότε λοιπόν, ετοιμαστείτε για σούπερ καλοκαίρι, αλλά πολλές ευκαιρίες σε αυτά τα τρία ζώδια και στα επαγγελματικά. Θα τα πούμε στο τέλος καλοκαιριού να μας πείτε αν πέσαμε μέσα. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Είμαστε συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6.

0: MyRadio 104,6, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Θυμίζω εγώ για ακόμα μία φορά ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός στη σελίδα του MyRadio στο Instagram. Διεκδικείται εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, παρακαλώ, από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Και αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή και ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις. Τα πάντα όλα έχει φροντίσει το Versus Travel μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Θα περάσετε φανταστικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στη σελίδα του MyRadio στο Instagram, να κάνετε follow, like στο post, repost και υπομονή μέχρι και τις 29 Μαΐου, όπου θα γίνει η κλήρωση και θα ενημερωθεί μέσω story ο τυχερός ή η τυχερή. Τι ωραίο ταξίδι, πραγματικά το ζηλεύω πάρα πολύ. Σαντορίνη, μαγικό νησί, υπέροχα, 6 μέρες, θα περάσετε σούπερ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα. Γουδί!
2: Βαροβαθμίδα! Την έχει δανειστεί πλέον το συνάφι της Όλγας η μετεωρολόγη,
3: ναι.
2: Αλλά δεν έχει γεννηθεί εκεί.
3: Μπράβο.
2: Έχει γεννηθεί στην αρχαία ρωμαϊκή αγορά.
3: Τι ήταν η βαροβαθμίδα εκεί?
2: Ήταν η πρώτη ζυγαριά.
3: Άραστε.
2: Βάζανε βάρη σε μια βαθμίδα, δηλαδή σε ένα ξύλο λεπτό μπαμπού.
3: Ξύλινο.
2: Ξύλινο,
3: ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό έγινε, οπ, σηκωνόταν το βάρος στην τιμή.
3: Κατερίνα.
4: Η βαροβαθμίδα είναι μία μονάδα μέτρησης της πίεσης που νιώθεις κάθε μέρα.
2: Όντως.
4: Δηλαδή κάθε Δευτέρα, βαροβαθμίδα στα κόκκινα.
3: Μάλιστα.
4: Ξέρω εγώ, είσαι αυτό το οικογενειακό τραπέζι. Η βαροβαθμίδα μου ήταν πολύ υψηλή.
3: Μου πρίστηκε.
2: Ναι,
5: πρίστηκε. Έγινε πράσινη.
3: Για τσίμπα και λίγο, Βασίλη, τώρα εδώ.
5: Λοιπόν, η βαροβαθμίδα, ρε παιδιά, δεν είναι εκείνο το παιδικό παιχνίδι, το ξύλινο με τα κρυκάκια που μαθαίνουν τα παιδιά να μετράνε.
3: Ο παλιό άβακα.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη.
5: Βαροβαθμίδα το λέγαμε εμεί, τηλεπενού τουλάχιστον.
3: Ωραία. Βαροβαθμίδα, παιδιά, επειδή είναι μετεωρολογικό, Πέτρο, και επειδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι η διαφορά τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η υψηλή και υπάρχει το ένα σύστημα και το άλλο σύστημα. Το ένα σύστημα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μετεωρολογικό και να είναι πάνω στα βουνά, και το άλλο να είναι στη θάλασσα. Εκεί που συναντιούνται, που θα συναντηθούμε, στη βαροβαθμίδα. Εκεί, πρόσεξε, εκεί σκάει το Μελτέμι και είναι όλα δροσερά και ωραίο το.
2: Και αεράκι λέμαργο.
3: Ναι,
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.

0: εσύ τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτη της Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλα, πιάνω
0: με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
0: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να πω χρόνια πολλά στον Χρήστο που σήμερα έχει τα γενέθλιά του και λέει: μπορώ να έχω ένα χρόνια πολλά ραδιοφωνικά. Αμέ και ένα και δύο και όσα θέλεις. Ό,τι επιθυμείς χρόνια πολλά. Βάλτε λέει και κάτι από Γιώργο Σαμπάνη. Εννοείται. Μιας και το είπες, να σου πω ότι ο Γιώργος Σαμπάνης ξεκινάει σήμερα εμφανίσεις με τον Νίκο Μακρόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις του στην Αθήνα, θα πάνε τώρα και στη πρωτεύουσα. Ένα δίδυμο το οποίο τέριαξε και είναι τρομερή πραγματικά. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: MyRadio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Γελάω λίγο με την κατάστασή μου, αν και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι στην ίδια φάση είμαστε. Με καλοκαιρινά ρούχα κατά τα άλλα, αλλά και μια ομπρέλα παραμάσχα, αλλά και μια ζακέτα. Σε λίγο θα κουβαλήσουμε και γαλότσες, αν ξεκινήσει πάλι τη βροχή τη χθεσινή που φάγαμε εδώ, ειδικά στα νότια. Αλλά κάπως έτσι θα πρέπει να το συνηθίσουμε και για την επόμενη εβδομάδα, που από ό,τι βλέπω θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Όπως και να έχει, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ό,τι αν κάνετε. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα 1 το μεσημεράκι για να τα πούμε. Η Ιωάννα Λαϊού φεύγει, ο Χάρης Χρονόπουλος έρχεται. Καλό υπόλοιπο, πολλά φιλάκια, bye.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Ροζ

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Χθες σας την έκανα στο 6 με 8. Σήμερα θα είμαι όλο το τετράωρο εδώ. Τι να κάνουμε, προβλήματα. Λοιπόν, μου στέλνετε από τώρα ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-1046. Θα κάνουμε την καλύτερη παρεούλα με πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια. Παρασκευή με συννεφιά, με λίγο αεράκι, με ζέστη όμως, και ακόμα δεν έχουμε βροχούλες. Για να δούμε, και χθες μας ήρθαν πάρα πολύ ξαφνικά το μεσημέρι. Τώρα εμένα μου λένε όλοι ότι οι βροχές γενικότερα θα πέφτουνε, και με ειδικούς εννοώ που έχω μιλήσει, όχι όλοι, ό,τι να είναι όλοι, εκεί αργά το απόγευμα ή στο κομμάτι 7 με 8, και οι προγνώσεις τώρα, οι προβλέψεις τέλος πάντων, δείχνουν ότι μπορεί να έρθει μια μικρή βροχούλα μετά τις 8, για να δούμε. Το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό, δεν είναι για πάρα πολλά πράγματα. Θα είναι λίγο έτσι πιο χουχουλιάρικο και μπορεί να είναι και λίγο πιο ρομαντικό. Εγώ θα είμαι σε νησί βέβαια για μια δουλειά με το κοντά. Δεν έκατσε πάρα πολύ καλά αυτό, δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά δεν πειράζει. Throwback, Κωνσταντίνος Αργυρός, χρόνια πολλά, έκανε παρτάρα, είδα, χαμός. Είσαι ό,τι να είναι. Peggy Zina, Χρήστος Μάστορας, Μιχάλης Χατζηγιάννης ολοκένουργιο, Κατερίνα, Γιώργος Σαμπάνης.

104,6 My Radio.

0: Αγαπημένος Γιώργος Αμπάνης, δεν με αγαπούσες. Λίγο μετά τις 4.30 εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε παρέα. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Θα μπει και η Κατερίνα Ζαρίφη στην παρέα στις 6 και είναι το τριμεράκι αυτό του Final Four. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ καλός αυτά, αλλά γενικότερα θα γίνεται χαμός και για σας που ασχολείστε με το μπάσκετ, αλλά και για εμάς τους οδηγούς, εσάς τις οδηγούς που θα κινηθείτε στους δρόμους και ίσως να είναι λίγο δύσκολα στο κέντρο, προς το ΆΚΑ, στο Παγκράτη, στο Φάληρο, όπου συγκεντρώνονται οι οπαδοί, οι φιλάθλοι, αλλά και στις μετακινήσεις προς το ΟΑΚΑ. Αύριο που δεν έχει αγώνες, έχει τους Iron Maiden. Οπότε γενικότερα εκείνη η περιοχή στην Κηφισίας θα δεινοπαθήσει, υπομονή για εσάς, αλλά okay. Ωραία είναι αυτά και ωραίες είναι αυτές οι διοργανώσεις. Θα υπάρχουν έτσι πολλές αλλαγές στην κυκλοφορία και ίσως να είναι δύσκολα κάποιες στιγμές να κλείνουν λίγο οι δρόμοι, να περιμένετε λίγο εκεί στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Μεσογείον και γύρω-γύρω από το ΟΑΚΑ. Πάντως τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι μια εύκολη παρασκευούλα στους δρόμους. Έχει κινησούλα ανεβαίνοντας και την Αττική Οδό από την Ανθούσα μέχρι και το Μαρούσι, στον Κηφισό τα πιο σοβαρά, κατεβαίνοντας από τα Βόρεια, από Λυκόβριση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μετά γριεύει πάλι λίγο στο Περιστέρι Γάλεο σημείο, ανεβαίνοντας από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Ιωνία, αρκετά μεγάλο το πρόβλημα στην άνοδο, κίνηση στο κέντρο του Πειραιά αλλά και μπαίνοντας στον Πειραιά από την Ποσειδόνος, μπλοκαρισμένη η Ποσειδόνος και από τη Νέα Σμύρνη, βγαίνοντας από την Συγκρού μέχρι και την Αλίμου, αλλά και από την απέναντι μεριά ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου, το κέντρο κατακόκκινο σε Πανεπιστημίου Σταδίου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπομονή, πολλές επιτυχίες και έρχομαι και με Νίνο Ζόζεφιν. Throwback τραγουδάρα χορεύουμε από την Αναβίση αλλά και Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Μάπε Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Αν ξεψύχιζα στα χεράκια σου.
3: Ξεψυχούσα.
2: Ξεψυχούσα, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
2: Θα με διορθώνες ρε κερατά την άποδα.
3: Ναι. Ναι. Θα σου έλεγα Θανάση, μπορεί να ξεψυχάσει, αλλά είναι ξεψυχή.
2: Ξεψυχώ!
3: Ναι, θα ξεψυχήσω.
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Όλα έτοιμα για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο ΆΚΑ με Ολυμπιακό, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ να μπαίνουν στη μάχη για το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του στη 15η παρουσία του σε Final Four, αντιμετωπίζοντας τη 6η τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό. Στις 9 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Την Κυριακή στις 9 ο μεγάλος τελικός. Ολοκληρώθηκαν τα play-outs στη Super League με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 2-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η ομάδα βολέι ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιταλό προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Το Σάββατο στις 7 στο Όσλο, Μπαρσελόνα και Λιόν διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League σε μετάδοση από το Mega News. Την Κυριακή στις 5.30, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης αναμετρώνται στο Αγρίνιο στον τελικό κυπέλου Ελλάδος γυναικών. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Bet365.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Ράλι Ακρόπολης.
8: Like VMA,

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια. Μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές. Η πανσέτα. Μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς. Λουκάνικα και γύρος. Αλλά και χρυσή ζύμη. Πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ. Καθαριστικό επιφανειών. Μόνο 1,96. Γαλαξίας.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία. Ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 5 παρα 20, Παρασκευούλα, τι ωραία, τι καλά. Και για πείτε μου στο Viber τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο. Και έρχεται και το τριημεράκι την επόμενη εβδομάδα, με την Δευτέρα 1η του Ιούνιου, που είναι του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω ότι από το ένα τριημεράκι στο άλλο καλά μας πήγε, γρήγορα. Καλός μήνας ο Μάιος, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον νομίζω ότι κάπως μου πέρασε γρήγορα, δεν ξέρω. Ο Ιούνιος, αυτό είναι πάντα ένα θέμα τώρα που δεν έχω καταλάβει, δεν έχω έτσι συγκεκριμένη απάντηση. Οι μισοί συνάδελφοι πάντα λένε ο Ιούνιος είναι εκεί πριν τις διακοπές, περνάει πολύ αργά. Και άλλοι λένε, έλα μωρέ τώρα καλοκαίρι πήγε, λίγο χαλαρώνεις, λίγο βγαίνεις, λίγο εδώ, πας και μια βουτιά. Περνάει πολύ πιο γρήγορα. Θέλω τη γνώμη σας στο Viber 698-104-104-6, που θα μου στείλετε έτσι κι αλλιώς τώρα, γιατί δίνω το πιο ωραίο δώρο. Φαγάκι, δύο πίτσες Bianca al forno, ανανικητή. Και θα το δώσω το δώρο σε 5 νικητές. Τώρα από την Pizza Fan που είναι στην παρέα, δύο πίτσες Bianca al forno σε 5 νικητές. Pizza Fan, κενό, όνομα τεπώνυμο, Viber 698-104-104-6. Και η Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή και μεγάλωσε κι άλλο την οικογένειά της. 106 καταστήματα πια, το πιο πρόσφατο το κατάστημα της Αργυρούπολης, το ολοκαίνουργιο, στη Λεωφόρο Κύπρου 87, όπου και εκεί λοιπόν τώρα, όσοι μένετε γύρω τριγύρω, θα την έχετε δίπλα σας την Pizza Fan για να περνάτε τέλεια βραδάκια εκεί στην Αργυρούπολη, γιατί η Pizza Fan, παιδιά, είναι συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων, πάντα στις πιο προσιτές τιμές. Οπότε οι νέες premium pizzas έφτασαν και αυτές στην Αργυρούπολη με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου για αυτή η vintage νέα collection. Νέα, αλλά vintage, καταλαβαίνετε. Νέα στην Pizza Fan, αλλά πάνω σε vintage pizzas που ακούγαμε από τα 70s, αλλά δεν είχαμε δοκιμάσει ποτέ. Έρχεται αυτή η τραγουδάρα, την περιμένω πώς και πώς, από την Αναβίση, throwback. Αλλά πρώτα, Νίνο, Ζόζεφιν, τι κάνεις? Καλά.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συναίσθημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
13: Yeah!
2: Vodafone Flex χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

5 ακριβώς, καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε σιγά σιγά. Είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Τι ωραία, τι καλά, 22 Μαΐου του 2026. Σήμερα, ναι, μετά τα πολλά γλυκά της χθεσινής ημέρας και τα κεράσματα, πάμε λίγο πιο προσεκτικά. Σαββατοκύριακο έρχεται. Θα μου πείτε, θα πάμε σε καμιά παραλία? Όχι με τέτοιο καιρό, αλλά ξέρω εγώ, ας χτίσουμε σιγά σιγά το summer body μας. Δεν ξέρω σε τι φάση είστε, εγώ σε χάλια φάση είμαι. Από γυμναστικές φέτος, με τα τρεξίματα, τα πρωινά, τα μεσημεριανά, τα απογευματινά εδώ, που να προλάβω. Ξεκίνησα διατροφή εδώ και μια εβδομάδα, όχι πάρα πολύ σκληρή, έτσι λίγο κάποια tips να φτιάξουμε την καθημερινότητά μας. Είμαι πιστός ακόμα, γιατί είναι χαλαρό, δεν είναι δηλαδή ότι έχω πιεστεί πάρα πολύ. Για να δούμε, ξέρω εγώ, wish me luck, στείλτε θετική ενέργεια και εγώ σε εσάς, γιατί ξέρω τώρα μας πιάνει σιγά σιγά να το ράψουμε και να μαζευτούμε λίγο. Με συννεφιά ακόμα αυτή την Παρασκευή, δεν έχουμε δει βροχούλα. Δείχνει μια βροχούλα κατά τις 8, εκεί στο 8 με 9. Για να δούμε, έχουμε και τους αγώνες σήμερα, Final Four στην Αθήνα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μηνυματάκια παρεούλα θέλω, 698-104-104-6. Δέσποινα Βανδύ, Νίκος Απέργης, Θοδωρής Φέρης, Κωνσταντίνος Αργυρός ολοκένουριο, που το έχετε ζητήσει και στο Viber, Κατερίνα Λιόλιου και Έτη Γαρμπή ολοκένουριο, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Αντώνης Ρέμος, και αυτή η ώρα ξεκινάει δυνατά, χαρούμενα, χορεύουμε, Ρία Ελληνίδου, μεγάλη επιτυχία. Εξηγήστε μου.

πείσει για καλά τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: και Edgarby, ολοκένουργιο υποσυνείδητο στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. 22 Μαΐου είναι Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή σκεφτόμαστε μπανάκια, παραλίες. Δεν είναι βέβαια το Σαββατοκύριακο αυτό κατάλληλο και ενδεικτικό. Αν και σήμερα μια χαρά. Περιμέναμε βροχούλες, καταιγίδες, πιο δύσκολα να είναι. Το έχει πάει καλά. Λέτε έτσι λίγο να έχει ήλιο το μεσημεράκι, να ρίξουμε και μια ηλιοθεραπεία. Αν όχι φωτιά, μπορεί να είναι νωρίς και ο καιρός να είναι λίγο περίεργος. Το κακό είναι και το επόμενο από ό,τι φαίνεται. Το τρίμερο δεν θα είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό, αλλά εντάξει, το καλοκαίρι είναι εδώ. Και από τώρα ψαχνόμαστε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, τι θα γίνει. Κοιτάμε τα εισιτήρια. Και αυτό δημιουργεί μια χαρά, μια προσμονή, μια ανυπομονησία και ευτυχία. Είναι. Καλά, πόσο μάλλον να έχεις να περιμένεις κάτι πάρα πολύ wow. Γι' αυτό εμείς κάνουμε τον πιο τρελό διαγωνισμό, τεράστιος διαγωνισμός. Σας στέλνουμε, όχι αστεία, στη Σαντορίνη. Αλλά όχι ότι και ότι και όποτε και όποτε. 15 Αύγουστο, 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Φεύγει το 13 Αυγούστου και επιστρέφεται 18. Ντάλα δηλαδή 15 Αύγουστο. Εντελώς στο πιο ωραίο ίσως νησί της Ελλάδας, των Κυκλάδων. Ένας λοιπόν υπερτυχερός ακροατής το διεκδικεί και θα το κερδίσει. Μάλλον όλοι το διεκδικείτε. Ένα εξαήμερο ταξίδι με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπαίνετε στο Instagram του My Radio. Μπείτε τώρα. Θέλω να δω τα follow στο Instagram μας. Θέλω τώρα να μπω και μετά από λίγο να ξαναμπω και να δω να έχει γίνει χαμός, αλλά και στα like στο καρφιτσωμένο αυτό post που μιλάει για τη Σαντορίνη, αλλά να κάνετε και το repost. Γράφει και στο post όλα τα βήματα αναλυτικά. Θα δείτε και εμάς τους παραγωγούς εκεί του My Radio να είμαστε στη Σαντορίνη και να περνάμε τι ωραία τι καλά. Ψεύτικο, AI, όχι. Ό,τι πήγαμε και γυρίσαμε. Τώρα μην είστε από αυτούς που τα βλέπετε στο AI όλα και τα γατάκια που μιλάνε και τις ντομάτες που κλαίνε και τα πιστεύετε. Δεν τα θέλω αυτά. Λοιπόν, μπείτε, κάντε τα βήματα και ένας θα πάρει τότε έρη του, την παρέα του, δεν ξέρω, και θα φύγει 13 με 18 Αυγούστου από το Versus Travel. Ένα οργανωμένο πακέτο που τα έχει όλα αεροπορικά με αεροπλανάκι, βεβαίως. Το ξενοδοχείο του, το Dodo Mar Selections, η μη διατροφή, θα κάνετε και η νογευσία, wow, και το ξεναγό σας και το τελεφερίκ σας και τα καραβάκια για το ηφαίστειο και τις μετακινήσεις και τις μεταφορές και την ασφάλειά σας, όλα από εμάς και το Versus Travel. Οπότε μπείτε τώρα στο Instagram.
1: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-1046. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Κλαίω με το οτιδήποτε.
3: Πες έγκυος.
4: Παράδειγμα. Παράδειγμα. Τι έκλαψες.
2: Πήγα τουαλέτα πρωί-πρωί και άνοιξα το TikTok και έδειχνε AI ένα γατάκι που προσπαθούσε να δουλέψει.
5: AI.
2: AI, ναι, sorry, το λέω αυτό το γενικό. Και το είχαν κάνει AI οικοδόμο, δούλευε όλη μέρα για να πάρει το φόρεμα στη γάτα του. Το πήρε το φόρεμα και αυτή μετά έφυγε με έναν πλούσιο γάτο.
4: Και εγώ τα βλέπω αυτά.
2: Και εγώ τα βλέπω. Και έκλαπτα. Ρε, μου κύλησε δάκρυο και τα γατούλι.
4: Που έχουν και αυτό το τραγουδάκι από πίσω.
2: Γιατί είχε πέσει κάτω ο γατούλι και έκλαιγε και έκανε. Μαμάου, μαμάου. Μιαου, μιαου, μιαου.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Τώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευούλα, τώρα ξεκινούν και οι αγώνες. Σιγά σιγά μετά τις 6, Final Four στην Αθήνα. Δεν είμαι ο κατάλληλος τώρα που τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Σας λέω τώρα ότι μπορεί να ταλαιπωρηθείτε και λίγο στους δρόμους. Τώρα στις 6 βλέπω και κάποια στότης γνωστών και φίλων που είναι εκεί. Καλή επιτυχία και όλα να πάνε καλά όπως τα θέλει ο καθένας. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Με το Emily Paris έσκασα, γιατί εγώ είμαι πραγματικά φαν. Και να το τώρα που ανακοίνωσε η Lily Collins, η Emily δηλαδή, ότι αυτή είναι η τελευταία σεζόν. Το ανακοίνωσε με μια φωτογραφία από την Μύκονο. Με αρκετές φωτογραφίες βασικά από την Μύκονο, που τώρα εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα. Και είπε Ελλάδα, έμετα λίγο Παρίσι για το καλό. Και κλείνει για πάντα αυτή η σειρά, αυτή η ιστορία. Πολλοί πιστεύουν ότι τώρα που είναι λίγο πιο κοντά στον σεφ, που τον έχει πετύχει στη Μύκονο, μπορεί να έχουμε το happy end για το ζευγάρι, που νομίζω οι περισσότεροι αυτό το ζευγάρι θέλουμε μαζί. Εκτός πια να γίνει κάτι πάρα πολύ δραματικό τώρα στη Μύκονο. Πάντως μέχρι τώρα αυτά που βλέπω, κλαμπ, μοντέλα, ποτά και παραλίες. Δεν έχω δει κάτι σε πάρα πολύ δραματικό μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αυτά γίνονται μάλλον μέσα στο σπίτι της Έμιλι, τα πιο περίεργα, ή στα γραφεία. Και μιας και είπαμε Emily in Paris, που είναι τώρα βέβαια στη Μύκονο, και λέγαμε και για την Σαντορίνη, Άννα Βύση, καλοκαίρι είναι πάρα πολύ και μας αρέσει, Αιγαίο. Και σε πάρα πολύ λίγο τη Ζαρύπη στο πανηγύρι θα είναι εδώ. Έρχεται η Κατερίνα για να κάνουμε πανηγυράκι ωραίο μέχρι τις 8. Η πρώτη ώρα 6 με 7 είναι μια ώρα που δεν έχει καμία, μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε εδώ. Άννα Βύση, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Πέτρος Ιακωβίδης και πανηγυράκι. Έρχεται.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μία ώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
1: Τζούλη, πάρτον.
2: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
1: Να, να, να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
1: Παμ.
2: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε.
1: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθο!
13: Αγόρι μου.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι αρχινάει.
1: Αν ψάχνετε τα κεφαλάρια, είναι στον 104,6 My Radio.
2: Βεβαίως, καλά, αυτό το βίντεο με τα κεφαλάρια είναι πάρα πολύ viral. Επίσης, όλοι στα σχόλια γράφαν από κάτω όλα τα πιτσιρίκια τι είναι κεφαλάρι.
1: Σας λατρεύω.
2: Πού να
1: ξέρουνε, παιδιά. Είναι η εποχή που επιτέλους το TikTok μας έδεσε ένα ωραίο viral.
2: Ναι, γιατί μετά το Eurovision, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί που πήξαμε να τα βλέπουμε.
1: Εντάξει,
2: τώρα...
1: Η Ντάρα έχει σηκωθεί αντάρα. Αλλά εντάξει, μια χαρά η κοπέλα. Να, τώρα θα έρθει.
2: Εκεί είναι ωραία, τσακώνονται για το ποιο στάδιο θα φιλοξενεί στη Eurovision. Ποια
1: ναι,
2: πόλη.
1: Γιατί η Ντάρα είναι από τη Βάρνα.
2: Ναι. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή συγγνώμη, και είσαι από τη Θήβα. Άμα κερδίσει την Eurovision, θα πάει η Eurovision στη Θήβα.
1: Δεν τη θέλετε τη Θήβα που θα είστε δίπλα σε όλα.
2: Δεν είναι λογικό να πάει στη Σόφια.
1: Κοίτα,
2: αφού πρώτη φορά κέρδισε η Βουλγαρία.
1: Εγώ έμαθα από τα backstage τη Eurovision ότι πολλές φορές διαλέγουν πιο μικρές πόλεις για να είναι πιο εύκολες οι μετακινήσεις. Γιατί ναι. Τώρα η αλήθεια είναι στη Βιέννη. Δεν έχει ευκολία.
2: Ναι, αλλά θα έχει Βάρνα ξενοδοχεία να μείνουν όλοι οι Eurofans και όλα τα κανάλια.
1: Το στάδιο.
2: Είναι, λέει, καλό το στάδιο.
1: Της Βάρνας.
2: Και της Βάρνας και της είναι Βάρνα, Μπουργκάς.
1: Το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη είναι, ήταν η Σουλίνα παλιά. Μπουργκάς που είναι.
2: Το Μπουργκάς έχει επίσης ωραίο στάδιο. Πιο μικρά από της Σόφιας. Αλλά.
1: Καλά, παιδιά.
2: Πολύ καινούρια και ωραία.
1: Παιδιά. Και της Αυστρίας δεν ήταν.
2: Να μικρούλη μου είχες πει.
1: Τι ήτανε, παιδιά, δεν ήτανε και κανένα να πεις χάνομαι, δε που θα βρεθώ.
2: Πάντως είναι πολύ έτσι αυτά απ' έξω, πολύ έτσι σύγχρονα.
1: Είπε το μπάσκετ.
2: Ναι. Ωραία, καλά, το πιο viral είναι βέβαια που ανεβάζουν ότι τις Βουλγάρες με τα μαλλιά και τα φορέματα. Τι ήταν η Eurovision. Το intro με τον Αζίζ, ότι βγαίνει ο Αζίζ.
1: Δεν καταλάβατε, εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε, γι' αυτό αδειμονούμε. Άμα είναι να, τώρα να μην βγει και λίγο η προπαραγωγή στη Βουλγαρία, τι την κατεβάσαμε στο νότο, ρε παιδιά, την Eurovision.
2: Φοβάμαι με τόσο έτσι που έχει πέσει virality ότι θα είναι και καλά με κλαρίνα, με βαλκανικά, με μαλλιά, με φορέματα, με λαμέθα. Το κάνουν οι Βούλγαροι στο τέλος πιο Σουηδία και από τη Σουηδία. Για να τους πούνε.
1: Ρε, θα γίνει ωραίο ξεκατίνιασμα, ωραίο πράγμα. Λοιπόν, Βάρνα δεν ξέρουμε. Σβάρνα ξέρουμε ότι μας παίρνει η καθημερινότητα. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 του μήνα, αδερφέ μου.
2: Βεβαίως. Με ένα δύσκολο που σου κούνε έρχεται στην Αθήνα, παιδιά. Θα τα δούμε και αναλυτικά στην πορεία. Γιατί είναι το Final Four. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι μέχρι χθες ότι είναι το Final Four. Και τι είναι Final Four,
1: ξέρεις που θα είναι η συγκέντρωση της Real και της Βαλένθια.
2: Αυτά αναλυτικά δεν τα ξέρω. Ξέρω όμως ότι το κομμάτι
1: από
2: Παγκράτη.
1: Εκεί που μέχρι... πηγαίνει στο Παγκράτη.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Ξέρω ότι είναι δύσκολο το σουκού αυτό για τις μετακινήσεις, με κλειστούς δρόμους. Έμαθα ότι κάποιοι μένουν εκεί στο παλιό Χίλτον και οι μετακινήσεις θα είναι προς το
1: ΆΚΑ. Οι μισοί οπαδοί μένουν εκεί, στο Κόντραντ. Να πούμε ότι το Παγκράτη αυτή τη στιγμή σου λέει έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε φιλάθλους. Γιατί σου λέει στο Παναθηναϊκό στάδιο από πίσω, εκεί που πηγαίνεις και πίνεις τα κρασάκια σου.
2: Εκεί, ναι.
1: Εκεί μαζεύονται και συγκεντρώνονται κάθε μεσημέρι. Σήμερα, ας πούμε, το μεσημέρι στις 2 η ώρα πήγανε η Ρεάλ και η Βαλένθια.
2: Για να πάρουν λεωφορεία να φύγουν.
1: Ναι, 15 και 45 έφυγε η Βαλένθια. Θα φύγει, ναι, έφυγε η Βαλένθια, καλά λέω. Και 16 η Ρεάλ. Κατάλαβες, γιατί δεν πρέπει και να πολύ.
2: Με τι πάνε, με πούλμαν πάνε.
1: Ναι, με πούλμαν κάποιοι.
2: Α.
1: Το ότι συγκεντρώνονται.
2: Ένα πούλμαν είναι μόνο.
1: Ένα.
2: Όχι, πολλά.
1: Μα γι' αυτό σου λέω ότι θα γίνεται εκεί το πατήκι. Και αναρωτιέμαι τώρα, εμείς εκεί σήμερα το πρωί είχαμε λαϊκή. Στήθηκε λαϊκή. Α, γι' αυτό δεν στήθηκε λαϊκή.
2: Α, δεν είχε λαϊκή.
1: Δεν είδα.
2: Ναι, εγώ τώρα τα καταλαβαίνω αυτά. Πάντως θα έχει πολλή κίνηση σε εκείνο το σημείο. Και στο Φάληρο κάποιοι θα συγκεντρωθούν, έχω δει.
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
2: Και στον ηλεκτρικό δηλαδή του Φαλήρου. Και καλά. Θα πηγαίνουν.
1: Ακούστε τώρα. Το τρίο, λέω. Σήμερα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τώρα που μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δηλαδή, τώρα ξεκινάει.
2: Ναι, δύο δεν έχει σήμερα.
1: Και μετά έχει τις δύο ισπανικές. Mm-hmm. Τώρα έχουμε εμείς Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και μετά έχει τη Βαλένθια με τη Ρεάλ.
2: Ωραία.
1: Αύριο, στο ίδιο μέρος, θα γίνουν οι Iron Maiden.
2: Και δεν θα έχει Final Four.
1: Μεθαύριο, την Κυριακή, γιατί πια δεν έχει μικρό τελικό και... Την Κυριακή έχει τον τελικό.
2: Δεν τα έχει το Σάββατο για τους Iron Maiden ή έτσι έτυχε?
1: Όχι, όχι.
7: Θα ξεκουραστούν μια μέρα.
2: Α, το κάνουν Παρασκευή.
1: Είπαν ότι
2: Κυριακή.
1: Είναι βλακεία τώρα να κάνουμε μικρό τελικό τώρα.
7: Και μικρός τελικός Κυριακή γινόταν.
1: Ναι, Κυριακή γινόταν μικρός τελικός. Α, μπράβο, γινόταν πριν το μεγάλο τελικό. Μια μπούρδα δηλαδή. Και σου λέει τώρα τι μικρή τελική και ατέλικη. Πάμε κατευθείαν στον τελικό να δούμε ποιος θα το σηκώσει.
2: Άρα το ΆΚΑ θα είναι με τους Iron Maiden εκεί γύρω-γύρω χαμός. Θα έχουν κόσμο πολύ Iron Maiden.
1: Πάρα πολύ.
2: Είναι.
1: Παιδιά, για να δείτε την τύχη μου, την αλογομούρα. Κατέβηκα να κάνω τον ήχη που μου είχε γίνει σαν του Λόρντι. Είχε φύγει όλο. Και περνάω από την Αργυρούπολη και κολλάμε. Και λέω στην Αργυρούπολη, τι γίνεται, λέω, και κολλάει τόσο.
2: Ναι.
1: Και είναι το επίσημο merch, το έχουν στήσει σε μια πλατεία της Αργυρούπολης με εξέδρες.
2: Τον Iron Maiden.
1: Ναι!
2: Αυτό με το merch επίσης, παιδιά, το επίσημο, δεν το ήξερα εγώ ότι υπάρχει σε συναυλίες, ότι κάπου στείνεται ένα επίσημο κατάστημα και... για εκείνες τις μέρες.
1: Μπράβο.
2: Δεν το ήξερα.
1: Ουρές στην Αργυρούπολη. Ουρές για τους Iron Maiden για το επίσημο merch. Γινόταν της τρελής. Συνομιλική μόλι.
2: Ωραία,
1: γινόταν...
2: ωραία δουλειά αυτή.
1: Αυτή είναι ωραία δουλειά.
2: Φτιάχνει το μαγαζάκι σου δύο μέρες. Πολύ ωραία. Υπαίθριο μαγαζί.
1: Υπαίθριο
2: δηλαδή.
1: Στην πλατεία της Αργυρούπολης, σας λέω πάνω. Και είπαν εκεί Maiden, το λέω γιατί αν είστε φαν, βρέξει, χιονίσει. Η Maiden θα τραγουδήσει. Δηλαδή, πάρτε, λέει, αδιάβροχα και πόντσο, γιατί εμείς, λέει, θα τραγουδήσουμε και να βρέξει.
2: Παίζει να.
1: Απλά απαγορεύονται οι ομπρέλες.
2: Παίζει να. Α, γιατί είναι.
1: Για λόγους ασφαλείας.
2: Η αλήθεια είναι πάντως, παιδιά, ότι αυτές οι μέρες είναι απρόβλεπτες. Δηλαδή, και χθες Πέμπτη δεν έδειχνε ότι θα βρέξει και έβρεξε το μεσημεράκι πάρα
1: αύριο,
2: πολύ.
1: Αύριο, λέει, σίγουρα.
2: Σήμερα είναι μεσηνεφιά αυτή η μέρα. Θα έχουμε βροχές πιο αργά. Θα έχουμε βροχές κατά τις 8-9 το βράδυ. Όχι τίποτα τρελές. Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο φαίνεται ότι θα είναι πολύ βροχερό. Η πιθανότητα βροχής είναι στο 90%. Όμως.
1: Πιτσιλισμένη Μπέιντεν.
2: Όμως θα είναι πρωινό μεσήμερο, μάλλον, και δεν θα είναι έτσι την ώρα ίσως της συναυλίας.
1: Θα μου τους πουντιάσετε τους παππούδες.
2: Θα
1: έρχονται.
2: Θα αρρωστήσουν.
1: Θα μου τους αρρωστήσετε. Ήρθαν οι Μέιντεν και θα φύγουν. Στον Ευαγγελισμό οι άνθρωποι, φεραστικά θα λέμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, από τον 104,6 My Radio. Θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου Χάρη Χρονόπουλο.
1: Οχ, τι.
0: Ένα λείπει το παρακάτω, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε κάποια πράγματα.
2: Τι πράγμα
3: είναι? Σου!
2: Είναι συμπεριφορά.
1: Α, τα κεφαλάρια μου.
3: Εσένα είναι συμπεριφορά!
2: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Εσύ δεν βασανίζεις.
3: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια!
2: Τα κεφαλάρια πού ήταν?
3: Εκεί ήταν.
2: Πεταμένα?
3: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
2: Ποιος τα πέταξε?
1: Τα είχε πετάξει η κυρία.
3: Ο
0: κύριος Μανώλης τα βάλε.
3: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
2: Και τούτος να πάρει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
3: Δεν είπα στο πεζοδρόμιο, του λέω θα τα πάρει
4: ο κύριο να φύγει τώρα.
3: Εσείς τι είστε, δικηγορός?
0: Να το.
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και να φύγει.
4: Αυτό που κάνετε είναι παράνομο.
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και να φύγει.
4: Δεν έχει τα.
0: Πραγματικά.
1: Και μετά που τη λέει την άλλη την κυρία Κατίνα.
0: Ναι, βεβαίως, κυρία Κατίνα.
3: Δεν έχει, το ξέρεις εσύ. Ας είσαι ένα δικηγορός. Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει. Δικηγορός είσαι, κυρία μου. Άντε τώρα, πνίξου. Να το.
0: Υπέροχη.
3: Κυρία Κατίνα.
0: Λοιπόν, πραγματικά, είναι ένα άλλο το μυστήριο πώς γίνονται τα viral στο TikTok, έτσι.
1: Πραγματικά, εκείνη τη στιγμή ήταν έτοιμο.
0: Ήταν έτοιμο. Η κυρία αυτή προφανώς είχε κάποια κεφαλάρια τα οποία τα άφησε για να περάσει ο Δήμος, που ειδοποιείς και λες: έχω αφήσει πράγματα βαριά, πρέπει να περάσει να την πάρει η υπηρεσία του Δήμου.
1: Και μάλλον πέρασε ο κυρίουλης τώρα αυτός. Που... το μόνο θετικό είναι ότι επειδή είναι από άλλη χώρα, όλοι οι Έλληνες ήταν μαζί του. Που μπορεί να βλέπεις και έναν Ελληνάρα
0: βλάκα. Μπράβο. Οδεί στον κύριο και στην ψυχραιμία του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο κύριος λοιπόν πέρασε και πήρε τα κεφαλάρια ως Παλαιοπόλης, γιατί ο άνθρωπος ήθελε να μαζέψει.
1: Ως φτωχός, ναι.
0: Η κυρία η οποία. Τώρα θα το πω, δεν μπορώ να μην. Ναι. Δηλαδή, πώς θα μεγαλώσει η κυρία Λατινοπούλου, γιατί και η κυρία Ευηδής είναι εδώ πέρα. Είναι φοβερό. Τη κυρία που τη γύρισε το μάτι, γιατί τα πήρε ο κύριο στα κεφαλάρια, τι σε νοιάζει, ρε παιδί μου, τι τα έβαλε κάτω.
1: Που τον έχει μαγκώσει, ουσιαστικά έχει βάλει το πόδι τη πάνω στο βανάκι, ενώ στο τρίκυκλο τη.
0: Στο τρίκυκλάκι, για να μην φύγει.
1: Μπράβο. Ο άνθρωπο δεν φεύγει. Σκέψτε το, έχει τραβήξει κι αυτό που σου λέει άλλη μία μέρα που μου τη λέει μία.
0: Μία τρελή.
1: Όποτε, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Μογελαστός.
0: Που μου τη λέει μία. Άλλη μία μέρα που μου τη λέει μία. Συγγνώμη για το.
1: Εντάξει, καλά.
0: Εννοώ σε τρελή διάθεση. Συγγνώμη.
1: Σε τρελό ίστρο.
0: Απλά ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Λέω τώρα να σου τύχει και ένα τέτοιο πράγμα, επειδή τυχαίνει πολλές φορές στην Αθήνα. Και επίσης το πώς τσίμπησε και όλοι έχουν κολλήσει. Όταν έχω. Γιατί παρακάτω λέει και τη φράση. Και μην ξαναπεράσει από εδώ, γιατί θα σου στήσω καρτέρι. Και λέει ο άλλος, όταν σφουγγαρίζει η μάνα μου και πατάω τα σφουγγαρισμένα. Λέω ρε παιδί μου, πώς έχει εμπνεύσει τώρα τόσο κόσμο και γίνεται χαμός. Βλέπω τώρα τα κεφαλάρια, 200.000 like. Λες και σήκωσε φόρεμα εκεί με Καρντάσιαν.
1: Καλέ χαμός. Και επίσης όσοι ήταν εκεί, παιδιά, όλοι τα έβγαλαν σε βίντεο. Δηλαδή, αυτό βέβαια από την άλλη, ότι αυτή η κυρία ένιωσε παράσταση, σου λέει.
0: Ναι, γιατί το τη λέει ο κύριος, πάλι καλά που σε έχω γράψει και σε βίντεο. Γράψουμε και σε βίντεο, βάλουμε και σε ταινία. Είναι και αυτή η φωνή που σε διαλύει, ε.
1: Πάντως, πόσες τέτοιες υπάρχουν, παιδιά, οι γειτόνισσες μας, όλα τα πάντα.
0: Και πώς δεν υπάρχουν. Και επίσης, που είναι αυτό η ζωή τους όλοι. Να περιμένουν καρτέρι ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια για να κάνει την κατάσταση. Φοβερό.
1: Τα κεφαλάρια, πάντως και εγώ γκούγκλαρα, παιδιά, μετά και έβαλα στο ChatGPT. Γιατί λέω μετά, μήπως σημαίνει κάτι άλλο.
0: Όχι, καλέ, από το κρεβάτι τα κεφαλάρια.
1: Τι, δηλαδή, το. Εκεί που ακουμπάς.
0: Το ακουμπάς και το μπρος. Ενώ εκεί που μπαίνει το κεφάλι και εκεί που είναι τα πόδια, ουσιαστικά κεφαλάρι είναι το πάνω. Αλλά πες ότι.
1: Αποσπόμενο δηλαδή.
0: Όταν λύνεις το κρεβάτι, ρε παιδί μου, έχει ένα π.χ. Η κυρία προφανώς ήταν ξύλινα τα κεφαλάρια και έχει αυτό που, είναι, που κρατάει το κρεβάτι, ας πούμε, ο σκελετός. Ναι. Το πάνω μέρος είναι το κεφαλάρι και το κάτω είναι που βάζει τα πόδια. Πολλοί το λένε και αυτό κεφαλάρι. Αλλά ότι θα κάναμε τέτοιο Google στα κεφαλάρια και ότι έχει γίνει. Όποιος ανοίξει μαγαζί τα κεφαλάρια, νομίζω θα.
1: Ωραίο το κεφαλάρι. Είναι και ταβέρνα, μπορεί να είναι.
0: Βεβαίως. Ταβέρνα τα κεφαλάρια. Και στη διαφήμιση στο τέτοιο να είναι φτώσου! Φτώσου!

0: Όπως είπαμε, η χώρα είναι, η Αθήνα μάλλον, γιατί η χώρα, να μην πω τη φράση, η Αθήνα είναι σε ρυθμούς Final Four. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε δρόμους διαφυγής. Σας τα έλεγα και χτες που ο καπετανέος εδώ.
1: Καλά που θα λείπω δηλαδή το Σουκού,
0: Όχι.
1: Με την κίνηση στο κέντρο.
0: Είσαι τρελός. Δηλαδή... Σούκατσε κουφέτο, πάει για άλλη μια φορά ήσουν τυχερός.
1: Κάτσε πολύ καλά.
0: Για άλλη μια φορά ήσουν τυχερός. Γιατί να πούμε ότι Κίμης, Σπύρου Λούι, περιμετρικά του ΟΑΚΑ και Αττική Οδό προς ΟΑΚΑ έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει όλη η Αθήνα, έτσι. Να τα λέμε έτσι χοντρά-χοντρά τα πράγματα. Επίσης σημαίνει ότι Γαλάτσια, πώς λέγεται εκεί, Καλογρέζες, αυτά όλα θα φτύσουν αίμα μεταξόπουλε.
1: Και θα έχουμε πολλές αλλαγές, λέει παιδιά, και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείο και
0: μπράβο.
1: Στη Βασιλείου Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Θα αλλάζουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σαν να είναι επίσκεψη αρχηγού κράτους για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι και τα λεωφορεία και τα πάντα. Θα υπάρχει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, σταδιακές διακοπές και κυκλοφορίας ακόμα και στη Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, αλλά και γύρω-γύρω από τα στάδια.
0: Και γύρω-γύρω θάλασσα.
1: Στην Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Ημιτού και στην Αττική.
0: Έτσι εδώ. Για να γουστάρουμε.
1: Θα είναι, λέει, δύσκολα. Και πρέπει οι φίλαθλοι, λέει, να πηγαίνουν. Εμένα θα πάνε κάτι φίλοι μου σήμερα. Κοίτα να δεις. Θα πρέπει να πηγαίνουν, λέει, με έγγραφα ταυτοποίησης.
0: Α, ναι, είναι ονομαστικά τα εισιτήρια.
1: Και πολύ πιο νωρίς, λέει, παιδιά, αν θέλετε.
0: Παιδιά, τα εισιτήρια είναι ονομαστικά. Δηλαδή, αν έχετε, δεν μπορέσετε και το μεταβιβάσετε το εισιτήριο, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπει κάποιος μέσα. Είναι ονομαστικά τα εισιτήρια. Το κάνουν αλλά αγγλικό σύστημα. Εντάξει,
1: εγώ, δηλαδή, που γυρνάω, ρε παιδιά, 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά. Θα έχει βγει ο νικητής 9 η ώρα το βράδυ.
2: Ξεκινάει ο αγώνας.
1: Α, ξεκινάει πάλι καλά.
0: Τυχερός.
1: Μην κοιμούνα. Γιατί άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός π.χ. Πού κάνουν πανηγυρισμούς?
0: Εδώ, στο ΣΕΦ.
1: Στον Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι πόλη.
0: Στο ΣΕΦ, στο ΣΕΦ.
1: Α, όχι στο λιμάνι του Πειραιά. Α, όχι.
0: Ναι.
1: Άρα θα πω κανονικά στο ηλεκτρικό να φύγει.
0: Ναι, καλέ. Ναι. Το πολύ πολύ να πετύχει στους φιλάθλοι.
1: Ναι.
0: Από την απέναντι πλευρά.
1: Δεν θα ήθελα να σου πω.
0: Γεια σου, Χάρη. Γεια σας, παιδιά. Σήκωσε το.
1: Αυτό το χειροκρότημα.
0: Θα περάσει τέλεια.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Δικηγόρο είσαι.
1: Καλέ, μετατρόπε Τουρέτ. Άσχετο με το Τουρέτ αυτό βέβαια. Που είναι πολύ, λέει, ξινιόλα η Λίλι Κόλλιν στη Μύκονο.
0: Έχω μάθει να τα αναλύσουμε. Έχω μάθει, λέει, του έχει βγάλει το πλαντάμι.
1: Ναι. Δεν την έχω εγώ για ξινή, να σα πω την αλήθεια, αλλά και μπορεί και να είναι.
0: Μήπως τώρα δεν. Ποιο ξέρει.
1: Ναι. Θα σα πω γιατί μιλήσαμε σήμερα και με έναν κύριο που έκανε. Χόρευε μαζί του.
0: Α, ωραία. Εγώ εμεί είχαμε ρεπορτάζ για δύο πασίγνωστες influencer Ελληνίδες.
1: Την Εύελιν Καζατζόγλου
0: και την Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου. Μην τσιφάω το ένα Παναγιώτα, γιατί λέω πάντα τη λέω Παναγιωτακοπούλου και λέω Παναγιωτακοπούλου.
1: Τώρα ειδικά που είναι σε τέτοια άνθηση καριέρα.
0: Άνθηση, γιατί σου λέει η Καζατζόγλου είπε και λόγια.
1: Ναι!
0: Πεκελόγια! Είπανε και λόγια. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη του νερού? Από την 5η-21η έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Η Κέλλη Πικέ σε μια αποκλειστική συνέντευξη με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα. Η νέα αισθητική του ντένιμ και τα αξεσουάρ που ορίζουν τη σεζόν. Μαζί βιμαγκαζίνο με τον ιδρυτή παγκόσμιου fashion brand Edgardo Osorio. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδη.

0: Γλυφάδα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, δεύτερη ωρίτσα τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελότχα, Χρονόπλος Καπεταναίος.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Παιδιά, υπομονή, το άλλο που σου κού καταλήγει σε Δευτέρα τριημεράκι.
1: Για κάποιους σας.
2: Εσείς θα έχετε full πρόβα,
1: είμαστε live.
2: 5 ξεκινάτε όμως, 5 Ιουνίου θα ξεκινήσετε.
1: Για να δούμε. Και αυτό κυνηγάμε. Τώρα.
2: Α, στο ναι. Θέατρο Άλσος.
1: Στο θέατρο Άλσος του αγοριού απέναντι. Εννοείται, θα έρθετε. Εννοείται, ναι. Είστε, το άλλο το άφησε τελευταία στιγμή. Άρεσε εν τέλει.
2: Μπορεί να. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να έρθω και νωρίτερα. Μπορεί να έρθω και στην πρεμιέρα, γιατί θα είμαι εδώ.
1: Βέβαια, θα έρθει στην πρεμιέρα με τα κρασάκια σου, με τα αυτά ναι. σου. Θα έρθει, θα σα έχω όλο το, τα παιδιά όσα θέλετε, θα σα έχω χάει.
2: Εκεί, ανοιχτό θέατρο, οπότε είναι το άλλο.
1: Ανοιχτό, ανοιχτό.
2: Αν και... βρέξει, δηλαδή δεν κάνετε. Λέμε τώρα, αν ναι. μια μέρα βρέχει,
1: ναι,
2: δεν
1: γιατί...
2: κάνετε.
1: Και από ό,τι βλέπω φέτος είναι λίγο, λέει, το παρλιακό το καλοκαίρι.
2: Ναι, θα είναι, λέει, λίγο τροπικό. Τα σκηνικά δεν βρέχονται, αν βρέξει, δηλαδή.
1: Έχει στέγαστρο από πάνω.
2: Α.
1: Στέγαστρο. Για να δούμε.
2: Ωραίο.
1: Για να δούμε, λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, καλοκαιρινότατο. Έτσι για καλοκαίρι ήρθε και η Lily Collins με την Emily in Paris, αλλά.
2: Είναι, παιδιά, λέει τα. Καλά, εγώ επειδή είμαι φαν της σειράς, η αλήθεια είναι, στεναχωρήθηκα ναι. γιατί ανακοίνωσε η ίδια η Lily Collins ότι είναι η τελευταία σεζόν.
1: Πόσες είναι, 5?
2: Αυτή είναι η 6η.
1: Η 6η.
2: Εντάξει, 6 χρόνια τώρα τα Χριστούγεννα τα περνάω με Emily in Paris. Δηλαδή...
1: Ναι, το γουστάρεις.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει. Είναι 2 μέρες που κάθομαι και το βλέπω
1: παιδί
2: όλο.
1: Παιδί μου, Darren Star παραγωγός που έχει κάνει τα Beverly Hills και τέτοια. Ξέρει ναι. να πουλάει ρομάτζο.
2: Η εικόνα είναι τέλεια. Η Lily Collins το ανακοίνωσε την τελευταία σεζόν. Είχαμε εμείς εκεί τους κυρίους που. Παίξανε κομπαρσό τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είπαν ότι η Lily Collins πάει σε όλα με ομπρέλα, τη κρατάει άλλο την ομπρέλα. Εντάξει, παιδιά, είναι και τα ρούχα τώρα, είναι και αυτά. Με το που τελειώνει το γύρισμα, τη λύγεται με πετσέτα, μάλλον κρυώνει. Εντάξει, και πάλι δεν το θεωρώ περίεργο.
1: Εντάξει,
2: είναι αδυνατούλα, είναι λευκούλα, δεν θέλει ήλιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να κρυώνει εκεί με τον αέρα, γιατί φοράει τώρα τα πολύ καλοκαιρινά ρούχα αυτή. Στο γύρισμα, το θεωρώ
1: ναι, παιδιά, φυσάει πολύ, λέει στην Μύκονο.
2: Ναι, και στην Μύκονο, παιδιά, θες ακέτα κάτι ώρες. Έχω ανέβει εγώ σε καλαμάκι, λέω. Σε μηχανάκι στη Μύκονο, 15 Αύγουστο, με βερμούδα και κοντομάνικο και με τουρτούριζα μετά. Αλλά είναι, λέει, λίγο ξινή, δεν θέλει φωτογραφίες όλα. Πολύ γλυκούλης είναι ο σεφ.
1: Ο σεφ, έμαθα και εγώ ότι είναι πολύ καλούλης.
2: Και ότι κάνει εντάξει. χαβαλέ με όλους, κάθεται εκεί, μιλάει, μίλαγε με τους κομπάρσους, τους έκανε απλάκες, τους χαιρέταγε, λέει, μετά από το βαν. Φαίνεται πιο γλυκουλάκος αυτός.
1: Εντάξει τώρα. Μωρέ, είναι και η Lily Collins τώρα, ξέρεις.
2: Εγώ πάντως τη συμπαθώ. Ίσως επειδή τη συμπαθώ την Emily in Paris. Την έχω την ίδια, βέβαια.
1: Εγώ θεωρώ ότι και εμείς είμαστε λίγο. Αν κάποιος, ας πούμε, δεν έρχεται να παίξει. Α, τι έγινε, ρε, που είσαι και αυτά.
2: Ναι.
1: Και αυτή είναι πρωταγωνίστρια. Είναι μία από τις καλύτερες σειρές του Netflix. Δηλαδή, τραβάει τα ζόρια της.
2: Από τις πιο γνωστές μούρες στον κόσμο πια με το Emily in Paris.
1: Δηλαδή, μούρη. Και όταν συγκεντρώνεσαι για να κάνεις μια τέτοια δουλειά που είναι τόσο τεράστια, κάτσε ρε παιδιά λιγάκι. Δηλαδή, τι να πάει να κάνει, να πει γεια σας παιδιά! Ελάτε να πούμε ένα τσιπουράκι.
2: Είναι και παραγωγός σειρά. Επίσης, παιδιά, όταν μου συνάντησε τον Πέτρο τον Πελεκάνο, ήταν
1: χάρηκε.
2: Πολύ χαρούμενη και τον ναι. έβγαλε φωτογραφία.
1: Πώς θέλει μόνο πουλιά.
2: Του μίλησε. Και επίσης, ο Γάλλος ο σεφ, παιδιά, είναι γλυκούλης ο ηθοποιός παίζει το σεφ. Γιατί? Τώρα, σε αυτή τη σεζόν, ξαναγίνεται πρωταγωνιστής. Γιατί 2 σεζόν που είχε πέσει λίγο το Emily in Paris που βαρεθήκαμε λίγο.
1: Μπράβο.
2: Είναι που τα έχει φτιάξει με τους άλλους. Και ότι σε όλους Σιέν, ο μαύρος ο ηθοποιός, ναι. που είναι κούκλος και από τους πιο ωραίους άντρες του κόσμου, επίσης λέει πολύ πρόσχαρος. Και ξέρετε, αυτός υπάρχει αυτή η φήμη ότι μπορεί να είναι και λίγο τάτσι μιτσικότσι ονόφ με τη Σακύρα.
1: Βεβαίως.
2: Είναι όλοι οι superstars πια από το Emily in
1: Paris. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα κι εσείς εντάξει, δεν πειράζει. Είναι μεγάλη διαφήμιση όμως, παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Το στιγμιότυπο με την Εύελιν Καζατζόγλου και με την άλλη, την Αυσικά και με την Δανάη, τα ελληνικά μοντέλα, είναι στο JKO και γίνεται beach party εκεί.
1: Ναι, στο JKO, τα μάθαμε. Γιατί με ρώταγε η Φέη για το JKO και αυτά, τη λέω είναι το πιο κεφατζίδικο τη Μυκόνου σαν μαγαζί.
2: Ναι, και είναι και επίσης, παιδιά, να ξέρετε, το πιο ωραίο σημείο στη Μυκόνου. Με το τέλειο ηλιοβασίλεμα, τα τέλεια πάρτι. Δηλαδή, είναι και το σημείο που δεν γίνεται να μην διγυρίσει κάτι εκεί στη Μυκόνου. Και πήγανε και στην αγαπημένη μου παραλία, στον Άγιο Σώστη, που είναι ανοργάνωτη και είναι, παιδιά, από τι πιο ωραίε που έχω πάει στη ζωή μου παραλίε.
1: Δεν το συζητώ. Άγιο Σώστη και εγώ ψηφίζω στη Μυκόνου, γιατί είναι η μόνη ανοργάνωτη που πάντα βρίσκει την ακρούλα σου να κάτσει και έχει και νερά. Τέλεια.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου. Ακούστε τώρα, σαν τους έχει πιάσει ο δαίμονας φέτος όλα τα συγκροτήματα και έρχονται, λέει, όλο το καλοκαίρι θα είμαστε φυσικά στη συναυλία, λέει.
1: Μακάρι, παιδιά, ξέρετε, υπάρχει και μια φήμη, λένε ότι μπορεί μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια ή όταν κάνουν την επόμενη τους tour, επειδή βλέπουν ότι πάνε καλά οι συναυλίες στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: να έρθει, λέει, η Lady Gaga μία φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια και να έρθει, λέει, και η Taylor Swift ενδεχομένως σε μία νέα της περιοδία.
0: Εντάξει, άμα έρθει η Taylor Swift. Θα πάω. Πάμε από. Θα πας εσύ, της αρέσει. Και από περιέργεια, βέβαια.
1: Κοίτα, εντάξει. Ναι. Έστω λίγο εκεί θα καμωθώ. Στους Μετάλλικα, π.χ. ζορίστηκα από ένα σημείο και μετά.
0: Ζορίστηκε, παρά ήταν βαρύ. Η αλήθεια είναι ότι κάνανε οι Μετάλλικα, εγώ δεν το περίμενα. Τα τραγούδια που επέλεξαν ήταν τα βαρβάτα τους.
1: Ήταν βαρβάτο.
0: Ναι.
1: Και πολύ κοινή αφή.
0: Seek and Destroy και αυτά.
1: Η αφή, αυτή η ελληνική που ήταν λίγο ελληνική και λίγο Μετάλλικα.
0: Βεβαίως την
1: αγρίευε λίγο.
0: Τη βέβαια.
1: Γι' αυτό.
0: Αλίμονο. Είμαστε αγριευτικοί στην Ελλάδα.
1: Ήταν ωραία. Κοίτα, ήταν πολύ ωραία φίσα. Πολύ ωραία. Ναι. Αλλά ήταν όριο.
0: Ήταν όριο.
1: Μπορούσε να γίνει και λίγο αστεία. Ένα τσίκ να την άλλαζε, γινόταν αστεία. Και ένα τσίκ γινόταν και πολύ αγριάδα.
0: Ναι. Ήτανε... Έτσι κινούμαστε και στη Θήβα μεταξύ αστειότητα και αγριότητα. Είναι το DNA του Δηβαίου.
1: Μακάρι, παιδιά, πάντως να έρχονται συναυλίες και τέτοια.
0: Καλά, τώρα και εμείς έχουμε να πάμε σε μπόλικες,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι.
1: Άρθει Κιντάρα, αυτό που έλεγε και πριν, στα Manda Awards.
0: Γενικά έχει πολύ Τζέρτζελο. Να, έβλεπα, ας πούμε, ακόμα και στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Χριστιανού. Είδες, βγάλαν τη Μουτσάτσου, το είδες αυτό?
1: Ναι, δεν το έχω πολύ μελετήσει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι να ανακοινώσουν την Κατερίνα Μουτσάτσου. Ανεβαίνει αυτή πάνω, που γενικότερα ήταν μια έκπληξη το όνομα της Μουτσάτσου.
1: Ναι, η Μουτσάτσου. Εγώ
0: και
1: δεν
0: ο κύριος που παρουσίαζε την εκδήλωση, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, που είναι ο ανταποκριτής στη Ρωσία στο Open.
1: Α.
0: Ναι. Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός.
1: Και στο κόμμα και αυτό.
0: Από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήταν και παρουσίαση της εκδήλωσης. Ναι. Λέει, θα παίξουμε ένα τραγούδι. Εντάξει, λέει, είναι λίγο, δεν ξέρω αν κολλάει για τώρα, αλλά από αυτό τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε. Και ξαφνικά με στην αίθουσα ακούγεται μια φορά να σε έβλεπα για λίγο.
1: Live.
0: Όχι, το βίντεο κλίπ από πίσω και η Μουτσάτσου που εμφανίστηκε.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν λίγο.
1: Δεν έχω δει αυτά.
0: Δηλαδή. Και έπαθε
1: θέαμα.
0: Και
1: ήταν, ναι, και λίγο θέαμα.
0: Ήταν και λίγο θέαμα. Η Κατερίνα Μουτσάτσου στην αρχή είπε καλύτερα να παίζαμε το τη δικαιοσύνη, ήλια νοητέ, αλλά μετά έπαιξε το μια φορά.
1: Αυτό με
0: το Κοριαλά. Ναι. Έγινε λίγο εκεί, δηλαδή κάπως η σκαλέτα μπερδεύτηκε.
1: Ναι, η Μουτσάτσου, παιδιά, εγώ γιατί νόμιζα ότι μένει σε άλλη χώρα.
0: Στην Αμερική δεν είχε κάνει το I'm Helena, πώς το έλεγε, Helene.
1: Ναι.
0: Helene.
1: Γύρισε.
0: Γύρισε, ναι, γιατί δεν είπε και το γύρισε. Γύρισε,
1: γύρισε στην Ελλάδα. Φαντάζομαι.
0: Για να είναι τώρα υποψήφιος με το κόμμα.
1: Έχουμε το χρόνο εκλογές, δεν έχουμε το χρόνο εκλογές.
0: Ναι.
1: Τέτοια περίοδο, σαν τώρα, Μάιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άνοιξη, βέβαια.
1: Θα κατέβει οπότε.
0: Θα κατέβει, βέβαια θα κατέβει. Απλά ήταν εκεί το σημείο, ξέρεις, που βγήκε και. Δηλαδή στην οθόνη ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου με τον Κουριαλά. Ξέρεις, ήταν λίγο όλο.
1: Α, είχε και το video wall του βίντεο κλιπ.
0: Ναι, γιατί έπαιξε πάνω στο μεγάλο video wall. Θα το βάλουμε, λέει, δεν πειράζει, κολλάει το τραγούδι.
1: Είχε και άλλους celebrities.
0: Δεν είδα. Πάντως το μουσικό κομμάτι ήταν έτσι αυτό.
1: Δεν το ήξερα. Α,
0: θέλω να το δεις αυτό.
1: Θα το δω. Μπορεί να το κάνει και remix το μια φορά από ό,τι για προεκλογικό,
0: ναι,
1: αγώνα.
0: Θα το ευχαριστηθείς, αλήθεια. Δεν το έχουμε το χάσει.
1: Να το βάλουμε μία, τι λέτε, θέλετε.
0: Και δεν το βάζουμε, γίνει και ωραίο τραγούδι.

Αυτά είναι. Εδώ μαζί παρεούλα τη Ζαρύπη στο πανηγύρι. Έφυγε το Κατερινάκι μας έτσι μόλις για να πάει για τις πρόβες, γιατί του αγοριού απέναντι έρχεται αυτή η παραστασάρα. Και για να είναι όλα τέλεια, όλα κομπλέ στο θέατρο Άλσος, έχουν λιώσει λίγο τα παιδιά μας τις πρόβες. Οπότε τώρα έχει δρόμο. Έτσι θα τη φάει η μαύρη νύχτα να κάνουν τα τραγουδάκια τους προβίτσα. Εμάς θα μας φάει ο ήλιος, οι διακοπούλες, το η άδεια μας, 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Πραγματικά 15 Αύγουστο όμως. Φεύγετε 13 Αυγούστου και επιστρέφετε 18 Αυγούστου. Τρομερό δώρο. Νομίζω ότι καλύτερο παίζει τώρα πραγματικά για ταξιδάρα 6 ημερών Σαντορίνη. Όλα μα όλα πληρωμένα από το Versus Travel. Το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ο πιο τρελός διαγωνισμός έχει ξεκινήσει στο Instagram του My Radio. Μπείτε στο προφίλ, το επίσημο, το ωραίο, το σωστό. Στο καρφιτσωμένο post, κάντε τα βήματα, ουσιαστικά like και repost για να το δούνε όλοι και να παίξουν όλοι. Παίζετε λοιπόν στο Instagram και πραγματικά ένας, μία θα είναι ο τυχερός, δύο άτομα θα φύγουν για τη Σαντορίνη 15 Αύγουστο, που είναι δύσκολο και να βρεις, είναι δύσκολο και να πας, αλλά είναι δύσκολο και για να τα έχεις, να τα βγάλεις πέρα, δηλαδή να έχεις το budget για να πας στη Σαντορίνη, γιατί εντάξει τώρα να λέμε αλήθειες, δεν είναι και το πιο εύκολο ταξίδι, αλλά είναι ένας μαγικός, υπέροχος προορισμός. Όλα λοιπόν από το Versus Travel και τον 104,6 My Radio. Θα πάτε και με αεροπορικό εισιτήριο. Πηγαινέλα, δηλαδή γλιτώνετε και το πολύωρο του πλοίου. Αν και εγώ αγαπάω τα πλοία, να σας πω, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και τις 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dodomar Selections, υπέροχο. Ήμι διατροφή έχετε, ηνογευσία έχει το πακέτο μέσα, έχει ξεναγό να πάτε στο ακροτήρι αλλά και στο Μουσείο Προϊστορίας στα Φυρά. Τα εισιτήρια του Τελεφερίκ, εγώ έχω πάει στην Τωρίνη, δεν έχω πει στο Τελεφερίκ, ούτε στα μουσεία ούτε πουθενά. Δηλαδή, εγώ πήγα, καταλαβαίνετε, παντόφλα και σουβλάκι. Λοιπόν, έχει τα εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις. Έχει και Έλληνα συνοδό και την ασφάλεια την ταξιδιωτική και αστικής ευθύνης και θα πάτε και σε όλα τα μέρη. Πλήρες ταξίδι, μεγάλη εμπειρία. Ξέρω ότι το θέλετε πώς και πώς και πραγματικά θέλετε να είστε εσείς ο σπουδαίος, ο μεγάλος τυχερός στο Instagram. Εκεί, βαράτε. Εκεί, μόνο αυτό μπορείτε να κάνετε και να πείτε και σε όλη την παρέα να το κάνει για να σας υπολογίζει για Plus One. Τώρα λοιπόν στο Instagram του My Radio έχει ανέβει αυτό το post.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Είναι άλλο να πάρεις χρυσό και άλλο να πάρεις μπρούτζινο.
2: Όχι, όχι, μετάλλιο είναι
3: και
2: αυτό. Λοιπόν,
3: και
2: έλα.
3: Τα χρυσά τα έχουν ψευτήσει τώρα.
1: Τι
3: μετά από λίγο καιρό έρχεται,
1: δηλαδή,
3: αυτό και γίνεται.
1: Είσαι αυτή τη σχολή τώρα, γιατί έρχεσαι και για μανούλα τώρα, ναι, εδώ. Μοντεσόρι που λέμε το παιδί να είναι να διαγωνίζει. Όχι, ρε, η χρυσό ή τίποτα. Τι είναι αυτά που μου φέρνει χαλκινό.
3: Έξω από το σπίτι.
1: Ποιο είναι, θα έρθει τρίτο ή θα έρθει πρώτο ή μην πει στο σπίτι.
2: Μοντεσόρι, λέει.
3: Ξέρετε.
4: Μοντεσόρι από τα μέθανα.
1: Σήκωσέ το ή μην πας στη διοργάνωση.
2: Μοντεσόρι από τα μέθανα.
0: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Παίζει τα δικά σου.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
7: Όλα έτοιμα για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο ΆΚΑ, με Ολυμπιακό, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ να μπαίνουν στη μάχη για το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του στη 15η παρουσία του σε Final Four, αντιμετωπίζοντας στις 6 τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό. Στις 9 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Την Κυριακή στις 9 ο μεγάλος τελικός. Ολοκληρώθηκαν τα play-outs στη Super League με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 2-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η ομάδα βολέι ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιταλό προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Το Σάββατο στις 7 στο Όσλο, Μπαρσελόνα και Λιόν διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League σε μετάδοση από το Mega News. Την Κυριακή στις 5.30, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης αναμετρώνται στο Αγρίνιο στον τελικό κυπέλου Ελλάδος γυναικών.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
20: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
19: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
20: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
21: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
23: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
24: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
25: Ήρθα!
24: Ένας θείος.
26: Ήρθες.
24: Καμία αλλαγή.
26: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
24: Και μια μεγάλη ανατροπή.
25: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
26: Τι έκανες?
25: Έβαλα προτέρια.
26: Καλά έκανες. Μπράβο.
24: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
26: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
25: Έτσι.
26: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
25: Να, εδώ.
26: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
25: Ναι, ναι.
24: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε. My Radio 104,6 My Radio. Είναι Παρασκευή. Επιτέλους, τι ωραία, τι καλά, και είμαστε παρέα 22 Μαΐου και μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viberaki 698-104-1046. Σήμερα γιορτάζουν κάποιες Εμιλίες και ο Εμίλιος αλλά και ο Κόδρος και η Κόδρα. Επειδή είπα τώρα το Εμιλία, Emily in Paris, συνεχίζονται τα γυρίσματα και πολλοί Έλληνες μοντέλα ή άνθρωποι βοηθητικών ηθοποιών, αυτό που λέγαμε κομπάρσος, τώρα λέγεται σωστά έτσι political correct, λέγεται βοηθητικός ηθοποιός, που μας έτσι έχουν πει διάφορα πραγματάκια για να ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Στη Μύκονο λοιπόν, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι φαν της σειράς και τα έχω δει όλα, ότι πάπαλα, αυτή που θα δούμε το Δεκέμβρη σεζόν θα είναι η τελευταία σεζόν. Και όπως είπε η Lily Collins, που τα ανέβασε χθες με το post της από την Μύκονο, Ελλάδα και μετά επιστροφή στο Παρίσι, και εκεί θα κλείσει αυτή η ιστορία. Λογικό είναι να κλείσει κιόλας στο Παρίσι. Εάν τώρα καταλάβω καλά το ότι πήγε να βρει το σεφ στο Παρίσι, στην Μύκονο, μετά στο Παρίσι, ή που θα γυρίσουν μαζί παντρεμένοι, ερωτευμένοι, ραβωνιασμένοι, δεν ξέρω και εγώ τι, ή που θα καταλάβουν κάποια στιγμή ότι πάπαλα και θα του πει και αυτή αντε φυλάκια, ή θα της πει και αυτός τα φυλάκια μου. Κάπως έτσι λοιπόν θα τελειώσει και αυτή η ιστορία. Βέβαια, τώρα τι θα κάνετε αυτό το τριμεράκι εδώ, 21 με 24 Μαΐου. Θα σας πω εγώ το καλύτερο πράγμα, είναι το Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet Athens από 21 μέχρι 24 Μαΐου, οι μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα μας designer brands αλλά και το νέο Nike Factory στο Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα αυτά που αγαπάμε και είναι ανοιχτά και την Κυριακή και όλες τις Κυριακές για non-stop shopping, περισσότερα στο designeroutletathens.gr.

Όλα αυτά τα ωραία τα απολαύσαμε μαζί. Εμείς είμαστε μαζί από τις 4 και η Κατερίνα ήταν εδώ και έφυγε για πρόβα για να πάει να προβάρει τα λόγια της και τα τραγούδια της για το θέατρο που ξεκινάει 5 Ιουνίου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Έτσι το φάγαμε και σήμερα το μεσημεράκι, το απογευματάκι. Τη φάγαμε και την εβδομάδα αυτή. Αμέ, άντε, η επόμενη καταλήγει σε Αργιούλα, τριμεράκι, καλοκαιράκι μετά Ιούνιος. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι λίγο σπαστικούλα. Μία θα έχει ήλιο, μία θα φυσάει, μετά θα έχει βροχούλα, μετά θα έχει συννεφιά. Άντε, όταν μπει ο Ιούνιος, τουλάχιστον να φτιάξει το πράγμα, γιατί το βλέπω το καλοκαίρι να είναι λίγο τροπικό. Μερικοί λένε θα βρέχει, λέει, το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι θα έχει τροπικές βροχές. Τώρα αυτό δεν το θέλουμε. Η αλήθεια είναι, εμείς θέλουμε τα μπάνια μας και το τέλειο μαυρισμένο δέρμα. Τώρα, επειδή ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ήλιο, αν το θέλετε, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA.

A. Φυτικής προέλευσης για ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντεξοδοτικές βιταμίνες για ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς την έκθεση στον ήλιο και για να νιώσετε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Στα φαρμακεία και τα e-pharmacy θα σας κάνω και ένα δώρο, γιατί έχουμε Luxurious Sun Care Pack από την Intermed, τσαντάκι περιποίησης που έχει μέσα τα πάντα για την αντιλιακή σας προστασία. Είναι έτσι ένα πολύ όμορφο τσαντάκι που τα έχει όλα μέσα για να το παίρνετε κατευθείαν αυτό στην παραλία και να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο και το δέρμα σας προστατευμένο. Τα έχει όλα μέσα για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Οπότε τώρα στέλνετε μηνύματα, μου γράφετε Intermed και ενώ όνομα τεμπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-104-6 και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συναίσθημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

Έφτασε επιτέλους και αυτή η Παρασκευή, 22 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο και εμείς είμαστε εδώ παρέα, My Radio 104,6. Με όλα τα δικά σου αγαπημένα θα είμαστε και αυτό το βράδυ μέχρι και τις 10. Θα πάμε παρέα λοιπόν μαζί, είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Έχουμε πολλά να πούμε φυσικά και σήμερα, έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν. Να πούμε για αρχή χρόνια πολλά στην Εμιλία και στον Εμίλιο που γιορτάζουν σήμερα και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και τη Γαρμπή με νέα επιτυχία, υποσυνείδητο, εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει καλά αυτή η μέρα. Εντάξει, είχαμε λίγο κίνηση παραπάνω από όσο θα θέλαμε, κουραστήκαμε λίγο παραπάνω, αλλά να που τελειώνει τέλος πάντων και αυτή η εβδομάδα. Και εγώ θα σας υπενθυμίσω τον διαγωνισμό, τον σούπερ διαγωνισμό που τρέχει και σε πάει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Ένας υπερτυχερός λοιπόν διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα από 13 μέχρι και 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να μπεις στο Instagram, να πατήσεις MyRadio 104.6 FM, να κάνεις follow τη σελίδα, να κάνεις like στο καρφιτσωμένο post που λέει όλα τα στοιχεία, να κάνεις και repost αυτό το post. Και ο διαγωνισμός, να πούμε ότι λύγει στις 29 Μαΐου, δηλαδή σε λίγες ημέρες, και ο νικητής θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του 104,6 My Radio, φυσικά στο Instagram. Είναι ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο ένα ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, και θα έχετε πάρα πολλά πράγματα μέσα, όπως η νοηγευσία σε τοπικό οινοποιείο, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, εισιτήρια τελεφερίξ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο. Γενικά θα περάσετε πάρα πολύ καλά και θα ζήσετε το καλοκαίρι και το 15 Αύγουστο έτσι νομίζω πως θέλουμε να το ζήσουμε όλοι μας. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μάπε Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Κύριε Τσουράκη, μια ερώτηση. Αν σας κάνανε μια αφιερωματική συναυλία, ποιος σας θέλατε να ήταν ο αφηγητής της ιστορίας της ζωής σας?
3: Ο Βαλτινός.
2: Παλιός είστε, παλιός. Ναι. Και ποιος θα ήταν το νούμερο ένα όνομα να τραγουδήσει για εσάς?
3: Θα ήθελα να τραγουδήσει, να τραγουδήσουν Χατζηφραγκέτα ή ο Γαϊτάνος.
4: Είναι ωραίο. Okay.
2: Για λόγους ταξικούς σας κολλάει.
4: Ναι, μπορεί και ντουέτο. Και
3: θα ήθελα να με παίξει ο, πώς το λένε, μωρί αυτός που έπαιζε με την ηγουμένη, μωρί. Πώς το λένε.
5: Το ταμπακάκι, θέλετε. Το μικρό.
3: Ναι, αυτό ωραίο.
5: Μήπως να σας παίξει εσάς ο Πάνος Βλάχος που έχει και το μαλάκι αυτό, μα τα αφήσει λίγο παραπάνω. Θα είναι ωραίος.
2: Ωραίος θα ήταν.
3: Ναι, ναι. Ωραία, εσύ θέλεις τα καμίδια.
1: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Αυτό το βράδυ της Παρασκευής το περνάμε παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μην ξεχνάτε ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάντως φέτος παράπονο δεν έχουμε, από τριήμερο σε τριήμερο πάμε. Αρκεί βέβαια να είναι και με το μέρος μας ο καιρός, γιατί βλέπω ότι από την Πέμπτη ξαναχαλάει. Αλλά άλλη μια χρονιά νομίζω ότι μας το έκανε αυτό. Είχε άπειρη ζέστη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Με το που τελείωνε την Παρασκευή όλες τις δουλειές σου, άρχισε να χαλάει ο καιρός μέχρι και Κυριακή βράδυ. Και μετά από Δευτέρα πάλι ήλιος. Νομίζω όχι την περσινή, την προπέρσινη, δεν θυμάμαι και πάρα πολύ καλά. Ας ευχηθούμε τέλος πάντων να αλλάξουν αυτά τα σχέδια του καιρού και να μας βγάλει λίγο παραπάνω ήλιο, μπας και το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Στα δικά μας τώρα έρχεται πολύ αγαπημένος Χρήστος Αντιγκάη και πρέπει να μείνουμε φίλοι.

0: σημάδι.
1: Throwback αγαπημένο, φυσικά εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και μην ξεχνάτε ότι όλο το Σαββατοκύριακο παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback weekend. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Ελπίζω εσείς να είσαστε πάρα πολύ καλά, να έχετε πάρα πολύ ωραία σχέδια και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ό,τι και να κάνει ο καιρός, ας κάνει τα δικά του σχέδια, να κάνουμε εμείς τα δικά μας. Και τώρα, ξέρεις τι σημαίνει εσύ να ζεις το καλοκαίρι? Summer in Greece, φυσικά το ξέρουμε σαν έννοια. Σημαίνει όμως να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taekwondo. Όλοι θα είναι εκεί. Εσύ που θα είσαι? Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Πού είσαστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα την δεύτερη μας ώρα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10, εδώ φυσικά στον My Radio 104,6. Ελπίζω να είσαστε όντως πολύ καλά, να μην βασανιστήκατε πάρα πολύ από την κίνηση που είχε και να περνάει ευχάριστα και όμορφα αυτό το βράδυ της Παρασκευής σας. 22 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο και είμαστε και πάρα πολύ κοντά στο καλοκαίρι πλέον. Και τώρα στα ζωδιακά νέα έχω να σας πω ότι Λέοντες και Δίδυμοι φαίνεται πως είσαστε τα δύο ζώδια που θα μπουν σε μια πολύ δυνατή και ευνοϊκή περίοδο τον Ιούνιο, έτσι σε λίγες ημέρες, με αλλαγές που μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την καθημερινότητα, τις σχέσεις και τα επαγγελματικά σας, δηλαδή πιάνει τα πάντα. Ο Λέο να πούμε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής με αυξημένη γοητεία, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα και οι Δίδυμοι μπαίνουν σε μια φάση αλλαγών και απελευθέρωσης από παλιές συνήθειες ή περιορισμούς. Νομίζω ότι αυτή την απελευθέρωση τη θέλουμε όλοι έτσι λίγο πολύ το καλοκαίρι και ελπίζω γιατί όχι να μας έρθει. Στα δικά μας όμως προς το παρόν έρχεται Χρήστος Μάστορας να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα και Μαργαρίτα.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, μου θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι, μου θυμίζει έτσι λίγο γλέντι, λίγο χορό ή και πολύ τέλος πάντων. Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός με νέα επιτυχία Καμπάνες. Εδώ τον ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6. Και τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο, το έχουμε ακόμη περισσότερο ανάγκη να ακούμε και τέτοια τραγούδια που μας ανεβάζουν και τη διάθεση. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και εσύ ήξερες ότι ένα ελληνικό νησί συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους αυθεντικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Και θα σου πω τώρα και ποιο είναι αυτό, έτσι επειδή είμαστε κοντά στο καλοκαίρι και επειδή μπορεί να θέλεις να το επισκεφτείς. Η Δονούσα λοιπόν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφη και νομίζω πως όταν διαβάζω τέτοια άρθρα, στα περισσότερα νησιά που αναφέρονται δεν έχω πάει. Και ίσως αυτό να είναι το πρώτο που μπορώ να πω ότι το έχω γυρίσει. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο βέβαια. Το καλό είναι ότι πας παντού με τα πόδια, δεν είναι απαραίτητο το αυτοκίνητο και όταν είχα πάει εγώ ήταν αρκετά ήσυχο. Τώρα βλέπω και πανηγύρια γίνονται και γλέντια γίνονται και διάφορα πράγματα έχουν ανοίξει, αλλά σίγουρα παραμένει ένας πολύ ωραίος προορισμός έτσι για το καλοκαίρι. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Επειδή είμαι πραγματικά κατά του να πετάμε φαγητό και επειδή
3: παγορεύει
2: η Βασιλική, στηβάζω να πούμε φαγητά. Δηλαδή τρώω και ενός μηνός.
3: Είσαι ακραίος εσύ.
4: Αν δεν είναι ακραίος, καλά κάνει και εγώ το κάνω, ρε. Ναι, και δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς ούτε οικονομίας. Είναι θέμα, ρε παιδί μου, ότι σεβόμαστε πάρα πολύ και τα χρήματα και το χρόνο μας και πάρα πολύ σεβόμαστε το προϊόν.
3: Βεβαίως, γιατί ο τσιγκούνης, τώρα ο σφιχτός τέλος πάντων άνθρωπος, δεν θα τα παραγγείλει κιόλας πολλά για να μείνουνε.
4: Εγώ το ίδιο κάνω, ας πούμε, που είμαι καπνιστής με τα τσιγάρα. Μαζεύω τη γόπα από κάτω.
2: Γιατί την καπνίζεις.
4: Τη πετάνει άλλη εγώ.
2: Μπράβο,
3: και εγώ θα φύγω.
4: Και η Βασιλική μου
3: φύγει. Να σου πω, σε στάσεις από λεωφορεία έχει κάτι μπαμπάτσικα. Γιατί έρχεται το λεωφορείο και δεν προλαβαίνουμε.
4: Τα στριφτά εκεί να δεις.
2: Φανταστικό tip για τζαμπατζίδες.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow!

Εδώ είμαι, επέστρεψα στη θέση μου. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10 παρέα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και αύριο τώρα, μετά τους Metallica που ήρθαν και έκαναν χαμό, έχουμε και τους Iron Maiden στις 9 παρέα 20 στο ΟΑΚΑ για μια συναυλία γιορτή των 50 τους χρόνων. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, να πούμε, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, γιατί λένε ότι μπορεί και να βρέχει. Και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν. Σε μεγάλες συναυλίες δεν ακυρώνονται, ακόμα και σε περίπτωση, ας πούμε, καταιγίδας. Πέρσι ήταν πρόπερσι που έβρεχε, κατακλυσμός γινόταν και έγινε κανονικά η συναυλία, δεν θυμάμαι σε ποιον. Ας ελπίσουμε βέβαια και ο καιρός να μας κάνει τη χάρη και να απορρευθούμε έτσι φυσιολογικά και κανονικά σε όλα μας τα σχέδια. Στα δικά μας τώρα έρχεται Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

Throwback αγαπημένο από Χρήστο Πάζη. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ που θα παίζουμε και τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί φυσικά και έχουμε Throwback Weekend. Αυτό όμως ήταν και για σήμερα. Πάει λοιπόν και αυτή η Παρασκευή, πάει και αυτή η εβδομάδα, όσο εύκολη ή δύσκολη μπορεί να ήταν για κάποιους. Τώρα αφήνουμε τα προβλήματα λίγο πίσω και τις δουλειές πίσω, να κάνουμε κάτι

για τους εαυτούς μας. Ένα Σαββατοκύριακο το έχουμε. Ας ξεκουραστούμε ή ας κάνουμε ό,τι θέλει ακριβώς ο καθένας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθούν DJ Βαλεντίνο και Νίκος Ιώτης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Κάτι σχεδιάζει το βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτιρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. Εκατόν 4,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
0: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
4: Ανεβάστε την ένταση.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούω Νίκος Σουλιώτη in the Mix.
6: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: Νίκος Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.